0: Andreas Knight στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: ακούμε. Τα χέρια ψηλά, παιδιά.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Χρήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Θέλεις να βάλουμε Μετάλλικα?
1: Έχω ακούσει αρκετά.
0: Όχι, γιατί κοντεύει να γίνει το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Ναι, πολύ, παιδιά, έγινε χαμός.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή με το που γίνει κάτι viral. Το λέω από τις 5 η ώρα το πρωί. Είμαστε λαός της υπερβολής, ρε
1: παιδί. Αλήθεια είναι, είμαστε λαός της υπερβολής. Πιστεύω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν θα πω δεν έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους, αλλά που δεν ακούνε τέτοια μουσική.
0: Έβλεπα κάτι βιντεάκι από κάτι γνωστούς.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Αυτά τα πράγματα έχω στο μυαλό μου.
0: Που έχουν χτίσει τον Γκιάμο.
1: Φταίει ο Γκιάμος και όλοι
0: οι υπόλοιποι. Δεν φταίει ο Γκιάμος.
1: Βέρτι, Ρέμο, όλους.
0: Βρε, παιδί μου, είναι.
1: Τα μπουζούκια.
0: Είναι σαν να. Πώς να σου το πω. Okay, μία φορά στο τόσο μπορεί να βρεθώ και σε μπουζούκια.
1: Δεν πήγες εσύ τώρα. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Βρε, τους έχω δει τρεις φορές. Πρώτο. Δεύτερο. Φαντάζεσαι την κρίνια να πούμε θα είχα μετά όλη την εβδομάδα, μη σου πω όλο το μήνα, μη σου πω όλο το υπόλοιπο έτος.
1: Ναι.
0: Από τη Μαρία, πήγες και μ' άφησες μόνη μου. Διότι η Μαρία, με το που της έβαλα παιδιά, εκτός από το Nothing Else Matters.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας μόνος.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Εκτός από το Nothing Else
1: Matters.
0: Πρώτα απ' όλα δεν το επεδίωξα κιόλας να σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός από το Nothing Else Matters, ναι, το οποίο το ακούει ευχάριστα, ξεκίνησα σιγά σιγά. Και έτσι λέω, να, λοιπόν, κοίτα. Αυτή είναι μια συναυλία, τώρα τελευταία, ας πούμε, στη Ρόμπη.
1: Μάλιστα.
0: Ή δεν θυμίζω, στο Σαν Φραντζίσκο. Τη έβαλα κι εγώ τρομάρα μου, Σαν Φραντζίσκο. Και τη βάζω ένα από τα ήπια τραγουδάκια. Το Fade to Black.
1: Ωραία.
0: Το οποίο προς το τέλος το Fade to Black ανεβάζει, ρε παιδί μου, δίνει πόνο.
1: Ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι. Απαπά μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αντέξω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οκ. Okay. Λογικό, τίμιο.
1: Πολύ τίμιο. Μπορούσε να μην έρθει βέβαια, αλλά τίμιο.
0: Από μία φίλη μου που την έβλεπα, είχε ανεβάσει ένα βίντεο.
1: Μπράβο, αυτά έβλεπα και εγώ. Κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν, σου ξαναλέω, ακούσει ποτέ τέτοια μουσική και πήγανε. Βέβαια, δεν έχει σημασία. Καμία σημασία.
0: Ναι, όντως.
1: Η μουσική δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Ενώ αν είσαι πορωμένος και φανατισμένος με αυτή, μπορείς να πας να την ακούσεις ακόμα και για. Έτσι, και για περιέργεια, για πλάκα, για ό,τι. Εντάξει. Και κάτι διαφορετικό, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν μπορείς να μην, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου ότι εντάξει, είμαστε λίγο της υπερβολής. Δηλαδή, ναι, ναι. Αυτό πια.
0: Σου λέω, είχε αναβάσει μια φίλη μου selfie
1: αυτό
0: βίντεο. Πια. Selfie βίντεο, το οποίο ακούγεται.
1: Μέχρι και το αδυναμικό δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό για λόγους ιστορικούς.
1: Ιστορικούς. Γιατί ναι, θα καταγράψει και του Iron Maiden που θα έρθουν για να κάνει τη σύγκριση.
0: Δεν έχουν φτάσει, ας πούμε, τόσο viral οι Iron Maiden.
1: Κάτσε, όταν έρθουν τώρα θα τους καταγράψουν.
0: Τώρα λες, έγινε τη μοδό στο heavy metal. Μου.
1: Θα τους καταγράψουν. Μάλιστα. Να δουν ποιος από τους δύο θα okay προκαλέσει περισσότερες δονήσεις. Concert quakes.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίες εποχές ήταν.
1: Απασχολούν, λέει, τα τελευταία ναι χρόνια αυτά τα quakes στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αυτές οι δονήσεις.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Είναι από τη μαζική για συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Κάτι έγραψε, κάτι έγραψε.
0: Τι έγραψε, πόσο πήγε.
1: Κάτι έγραψε, τώρα μην φανταστείς. Ναι. Κάτι έγραψε.
0: Ναι. Λοιπόν. Είπαμε, πολύ, πολύ, πολύ τη υπερβολή.
1: Η ενέργεια απογειώθηκε και ο σεισμογράφος.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές, κυρία Χριστοδούλου, που πηγαίναμε στο γήπεδο στη συναυλία. Εντάξει, πηγαίναμε 6, 7, 8 ώρες νωρίτερα και βρίσκαμε εισιτήριο απόξω, που λένε και στο χωριό μου. Μια χαρά. Και τώρα ένας απίστευτος πανικός.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Καλά, σου Μετάλλικα δεν έρθεις ποτέ πανεύκολα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, το 1993 είχα βρει πάρα πολύ εύκολα, παρόλο που ήμουν μαθητής ακόμα. Έδινα πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Ναι. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Στη Ριζούπολη ήμουν φαντάρος. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Στη Μαλακάσα επίσης δεν δυσκολεύτηκα και ιδιαίτερα. Πήγα κανονικότατα στα σημεία πώλησης. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Με τα ηλεκτρονικά των Ατάλο μπήκανε μέσα σοριδών. Πρώτα απ' όλα, οι μισοί από αυτούς που ήταν χθες στη συναυλία των Μετάλλικα θα πανηγυρίζουν αύριο να πούμε και θα βλέπουν Eurovision και θα κάνουν Eurovisionικές βραδιές.
1: Δεν πειράζει, γιατί ξεχωρίζεις
0: τη μουσική. Δεν ξεχωρίζω τη μουσική.
1: Δεν πειράζει. Είναι από το να κάνει. Παιδές το και σαν έξοδο, σαν κάτι διαφορετικό. Μην το βλέπεις έτσι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δες το σαν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Η Στεφανία Εκασίμη.
1: Άρα πιο πολύ συμφωνείς με. Ακούγα χθες, ναι, συγγνώμη, και κλείνω.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα με στα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγα χθες κάπου πριν αυτή μου έλεγε. Είχε. Εσύ Χριστίνου στην εκπομπή του στο Μέγα. Την είχανε. Ήταν μόνη της στην εκπομπή, θα σου πω ότι έλεγε. Εμένα όλα τα τραγούδια του Μετάλλικα, ρε παιδιά μου, φαίνονται ίδια.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, δεν έχουμε όλα τα ίδια γούστα, γιατί πρέπει να μ' αρέσουν. Και να σου πω κάτι. Mm. Είναι ειλικρινές.
0: Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ εκεί έξω, όσοι γνωρίζετε γενικότερα τίποτα για τροσόφια, τον Νατάλο, όσοι ξέρετε να ξεματιάζετε, σας παρακαλώ να μου το ξεματιάξετε το κορίτσι.
1: Ποιο κορίτσι?
0: Εσένα.
1: Γιατί?
0: Έβλεπε εσύ η Χριστίδου.
1: Δεν έβλεπε το Μέγκα, τι να κάνω δηλαδή τώρα. Εκείνη την ώρα έβλεπα την εκπομπή για 10 λεπτά και τ' άκουσα. Τι να
0: σας παρακαλώ
1: τώρα
0: να μου το ξεματιάσετε το κορίτσι.
1: Σιγά καλέ.
0: Θερμή παράκληση.
1: Μια, δεν είδε. Θα μου επιβάλλεις και τι θα βλέπω στην τηλεόραση. Στο γραφείο ήμουν ανοιχτή, ήταν η τηλεόραση. Τι να κάνω δηλαδή τώρα.
0: Εγώ απλά ζητάω να σε ξεματιάσουν. Είναι κακό αυτό. Ένα ξεμάτιασμα ποτέ δεν έκανε
1: ούτως
0: κακό.
1: Ούτως ή άλλως. Πάντως να σου πω κάτι, το βρίσκω πιο τίμιο αυτό,
0: ναι,
1: από το να πηγαίνει και να μη σ' αρέσει η μουσική απλά για να βγάλει φωτογραφία.
0: Σέλφι.
1: Ναι, το βρίσκω πιο τίμιο να λες δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι,
1: η
0: άλλη τη selfie την είχε βγάλει με πόνο. Με πόνο, δηλαδή, ναι, την ώρα που ήταν.
1: Διαφωνείς, Μαρία. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ. Στεφανία Κασίμου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Είμαστε, θα το πάμε έτσι με Μετάλλικα.
1: 11 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε μέχρι τις 8 θα μας αντέξετε. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και δεν θέλουμε, όχι τσακαρο Δευτέρες και διάφορα μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, εάν πήγατε στους Μετάλλικα ή όχι.
1: Ναι, ναι, και αν πήγα στους Μετάλλικα, βεβαίως.
0: Γενικότερα, πώς περάσατε και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να το κάνουμε ρεπορτάζ όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Ο ήλιος θα ανατείλει, πρόσεξε, σε 4 λεπτάκια. Στις 6 και 16, Στεφανία μου. Θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις τι είσαι, 2 ώρες, όχι βέβαια. Διανύουμε την 131η ημέρα του έτους. Βοήθειά μας.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Περνάει γρήγορα ο καιρός.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε κόμμα Καριστιανού. Θα έχουμε και ανακοινώσεις και από τον κύριο Τσίπρα, λένε οι πληροφορίες γενικότερα. Πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ανεβάσει στροφές το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι έρχονται και άλλα κόμματα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα λίγο την, συγγνώμη, λίγο την ανάρτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες για την ημέρα της γυναίκας, αλλά έκανε κάποιες προτάσεις,
0: ναι,
1: μου, για την ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων. Σωστές.
0: Ναι.
1: Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι έρχονται πάλι, δηλαδή θα έρχονται πάλι την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει το νομοσχέδιο μετά από την οδηγία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή για την εξομάλυνση των μισθών ή το μισθολογικό χάσμα,
0: ναι,
1: μεταξύ άνδρων,
0: ναι,
1: και γυναικών.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, τέλος πάντων, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ανεβάζει την αντιπολιτευτική ρητορική του το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν θέλει να χάσει τα κεκτημένα. Ποια είναι τα κεκτημένα? Την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα θα πάνε by the book.
1: Ναι.
0: Εκεί το Μάρτιο του 2027 θα έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν μετράμε ήδη λιγότερους από 12 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Για τις εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η βελόνα έχει κολλήσει δημοσκοπικά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία έχει μία μικρή αυξομοίωση. Μία πέφτει, μία ανεβαίνει. Λίγο ο Πεκεπέ τους έχει κάνει ζημίτσα. Αρκετή, τα λέγαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πήγα να πω. Τα λέγαμε από την αρχή της σεζόν, Στεφανία, ότι η υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δημιουργήσει ρήγματα, πολύ περισσότερα ρήγματα από κάθε άλλη υπόθεση που είχε να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή από το 2019. Και νομίζω και σε συνάρτηση κιόλας και με την χρονική, με τη φθορά του χρόνου.
1: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά
1: είναι αλήθεια.
0: Δημιουργούν
1: απλώς
0: ένα
1: αρχίζω και
0: κλίμα.
1: Ακούω όλο και περισσότερο, ξέρεις ότι ο Οκτώβριος δεν είναι πρόορες εκλογές. Σιγά σιγά.
0: Δεν είναι. Δεν είναι, είναι, λιγότερο προώρες.
1: Είναι λιγότερο
0: προώρες. Είναι λιγότερο προώρες. Έτσι δεν το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στο
1: Ναι, ακούω και πάλι αυτό εννοώ. Ναι. Τον κύριο Μαρινάκη τον θυμάμαι. Λοιπόν, να πούμε πριν προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα είναι 11 Μαΐου, σύμφωνα με το ερτολόγιο. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργύριου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Οπότε τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Αρμόδιος Αρμόδης, Μεθόδιος Αργύρης. Έχει και Αργύρι.
0: Έχει και Αργύρι.
1: Ναι. Αργύρης,
0: Αργύρι. Αργύρι.
1: Ναι, έχει και. Έχει κάτω γιορτές. Λοιπόν, Αργύρι, Αργυρούλα. Ολυμπία, Ολυμπιάδα. Ολύμπο, Ολύμπο. Όλια. Όλια, ωραίο.
0: Όλια, ναι.
1: Διοσκουρίδης.
0: Α.
1: Διόσκορος.
0: Οι Διόσκουροι.
1: Διόσκορος.
0: Θυμάσαι τους Διόσκουρους. Ναι, ασφάλω.
1: Λοιπόν. Χρόνια πολλά όσοι γιορτάζετε.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραία και αυτά τα σπάνια ονόματα, δεν είναι κακά. Πρέπει να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε, καιρός. Γιορτάζει ο αρμόδιος σήμερα. Άρα λοιπόν, ναι, γενικότερα, μήπως είναι πιο εύκολο σήμερα για εμάς τους δημοσιογράφους να βρίσκουμε τους αρμόδιους,
1: ναι,
0: σε κάθε υπηρεσία.
1: Βεβαίως,
0: και
1: αυτό
0: σε κάθε...
1: θα πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Καιρός. Γενικά έθρεψε όλη τη χώρα. Μαραίες νεφώσεις. Κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια, ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και πιθανόν να υπάρχουν κάποιες να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς. Κατά τόπους 29-30 στα ηπειρωτικά. Και στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μη φτάσει και 32.
0: Μάλιστα.
1: 31 σίγουρα.
0: Λοιπόν, ζακέτα να πάρει σε κάθε
1: εδώ
0: περίπτωση
1: Αθήνα,
0: που θα
1: είναι
0: έλεγε.
1: 15, 27, 28 στην,
0: ναι,
1: Αθήνα.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Ζακέτα για τήρηση.
0: Άσε με να τελειώσω. Ζακέτα να πάρει που θα έλεγε ούτως ή άλλως η Μανούλα, ακόμα και όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ρωτάει αν έχει φάει και αν πήρε ζακέτα.
1: Όχι όλες οι Μανούλες.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολο. Που γιορτάζανε και χθες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Να χαίρεσαι τη Μανούλα σου.
1: Εμένα δεν με ρώτησε, ας πούμε, αν θα πάρω ζακέτα.
0: Ναι. Δεν σε ρώτησε.
1: Ούτε αν έχω φάει. Ξέρετε ότι με έχει μάθει να τρώω συνέχεια.
0: Καλά, είμαι. Εμένα με ρωτάει ακόμα και τώρα εάν κρυώνω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Να τις χαιρόμαστε τις μανούλες μας και τις μανούλες όλου του κόσμου.
1: Χρόνια πολλά και σε ένα μαράκι. Λοιπόν,
0: μαράκι,
1: και
0: πολλά
1: στην κυρία Βουγιουκλιώτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Τι χρόνια πολλά?
0: Χρόνια πολλά, γενικότερα. Κάθε φορά που, πώς το λένε, που παίρνουν πρωτάθλημα οι άλλες ομάδες, τους λέμε χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, κάναμε.
0: Τους ώστε την επόμενη χρονιά να παίρνουμε εμείς το πρωτάθλημα, κατάλαβες.
1: Ναι, ας το πάρει και κανένας άλλος το πρωτάθλημα, δεν είναι κακό.
0: Είπαμε, δεν είναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα συγχαρητήριά μας ούτως ή άλλως εκεί στα παλικάρια της ΑΕΚ και στη διοίκηση για την πραγματικά πολύ εντυπωσιακή πορεία φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ήταν πάρτι, ένα δύσκολο έτσι πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πήγανε και σε ένα νυχτερινό κέντρο και διασκέδασαν μετά.
0: Διασκέδασαν.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας.
1: Φαντάζεσαι όμως να δούμε φιέστα στους Μετάλλικα.
0: Φιέσαι στους Μετάλλικα.
1: Κάποια στιγμή στο
0: στο μέλλον. Πόσο.
1: Είναι ότι δεν το πετύχανε την ημέρα.
0: Ναι, έγραφε ένας στα social media. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πολύ λίγο το σόου για 175 ευρώ. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εκεί έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, λες, οκ. Okay.
1: Διαβάζω. Τι. Ναι. Το πήρανε, το καταλάβανε κάποιοι. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ αυτή τη δήλωση. Επειδή λέει δεν έχω αλλάξει τρίφων, καλημέρα. Τρίφωνος, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχω αλλάξει ταυτότητα, έχω ακόμα την παλιά. Μπορώ να πάω διακοπές φέτος στη Λευκάδα που έχω κλείσει τον Αγιάννη. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία περιοχή. Εξαιρετική. Ναι. Γιατί άκουσα, λέει, το γύρο Δένδελε να λέει ότι η Λευκάδα ανήκει σε άλλη χώρα.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δένδελε.
1: Αλήθεια.
0: Πώς το είπα ακριβώς.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι και εγώ απόρρισα η αλήθεια. Τον άκουσα.
0: Ναι.
1: Live. Γιατί και εκεί είχα το YouTube και live μου, για να μην λες ότι ακούω μόνο άλλα πράγματα. Α, έβλεπα, άκουγα και το συνέδριο, ανάλογα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Λέει λοιπόν.
0: Τι ακριβώς είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι. Ότι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα να ντρώγει, μιλάει για έναν ντρόν ξένης χώρας. Δεν είπε πιας. Το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μήπως κάτι ξέρει
1: επειδή
0: που δεν ξέρουμε,
1: ξέρουμε
0: εμείς.
1: Τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drone συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και εγώ λέω μήπως κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Μήπως η βραχονισίδα αυτή είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα, ναι μεν.
1: Το ακροτήριο του κάτω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω χωροταξικά το σημείο. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα μας λύσει τις απορίες και ο Χρήστος λίγο αργότερα.
1: Ναι, αν.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρει καλύτερα τα χωρικά ύδατα ο Χρήστος.
0: Ναι, αυτό. Γιατί από ό,τι θυμάμαι.
1: Ο κάβος της χειράς είναι συγκεκριμένο.
0: Έχουμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο και μέχρι τα μισά του Λακωνικού κόλπου.
1: Τέλος πάντων, επειδή εγώ πάω Λευκάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Χρόνια, θεωρώ ότι εκτός αν έχει γίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, το οποίο όμως είναι καλό να το μάθουμε.
0: Τα διεθνή χωρικά ύδατα, παραδείγματος χάρη, κατά μεσής του Αιγαίου, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Συμφωνώ.
0: Μήπως το εννοεί με αυτή τη λογική ο κύριος, αλλά και πάλι.
1: Έχω και εγώ περιέργεια να καταλάβω, όντως δεν το λέω, ναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι...
0: αλλά και πάλι, επειδή είναι ελληνική επικράτεια.
1: Ναι.
0: Τον έλεγχο γενικότερα.
1: Προφανώς.
0: Στην περιοχή τον έχει η Ελλάδα, τον έχει η χώρα μας.
1: Επειδή ο κύριος Δένδιας γενικότερα προσέχει τη λέξη χρησιμοποιεί, γι' αυτό ακριβώς το λέω, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, μπας περιπτώσει.
1: Δεν το λέω. Μου έκανε εντύπωση και εμένα, σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social media αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Είναι και στο σελίδα του η ομιλία, δεν είναι, το είπε κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, σου λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δανιήλ, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, το ξέρετε. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει την καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Στεφανία μου. Η Άννη Αεκάρα από μία Ολυμπιακό. Ιωάννα, καλή εβδομάδα, Ιωάννα. Στέλνει και μία φωτογραφία με το Θωμά Μαύρο.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά. Μας αρέσει πάρα πολύ που είσαστε γενικότερα έτσι και φίλαθλοι και μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι υγεία, δεν είναι βία, δεν θα έπρεπε να είναι βία. Να κάνουμε την πλακίτσα μας, να ξεδίνουμε, να βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, το γήπεδο το έχουν όπως έχουμε εμείς μία έξοδο στο θέατρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, και σε άλλες χώρες. Εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έως πάντων.
1: Έτσι είναι. Χθες εδώ μεταξύ, επειδή είχε ωραίο καιρό, πρέπει αρκετός κόσμος να βγει και έξω.
0: Ναι.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή εγώ να πάω. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Α.
1: Χθες το απόγευμα.
0: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μπορεί, είχα τη μητέρα μου να πάω να πάρω.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Την έφερα ένα σπίτι.
0: Δεν. Θα τη λέγαμε και χρόνια πολλά. Θα κόβαμε από την αυλή και τριαντάφυλλα τα οποία.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι τριανταφυγές μας.
1: Τέλος πάντων δεν γινότανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: okay,
1: έπρεπε να πάω να την πάρω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή είμαι στα δυο παιδιά και βλέπω τέτοια κίνηση από το αντίθετο ρεύμα. Το ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνανε, αυτό είπα και εγώ. Λέω, έχει γίνει κάτι.
0: Είναι αυτοί που φεύγανε από τη συναυλία των Μετάλλικα και κάνανε λάθος στον δρόμο.
1: Ποιο Μετάλλικα, εσύ από. Χθες λέμε τώρα αυτό.
0: Ναι, κάνανε λάθος στον δρόμο. Πήγανε αλλού και γυρίζανε. 24 ώρες.
1: Λοιπόν. Ναι. Παιδιά, γινόταν ένας χαμός. Δεν είχε γίνει κάτι. Είχε πάρα πολύ κίνηση τύπου μισή ώρα καθυστερήσεις. Που συνήθως αυτό είναι και σπάνιο. Δηλαδή, ούτε ώρες αιχμής δεν θα το δεις μισή ώρα. Θα το δεις 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Εκδρομής λέμε που επέστρεφαν επειδή είχε καλό καιρό. Λέω, αποκλείεται.
0: Στο μεταξύ είχαμε
1: πάρει. Σκέψου βγήκα και ήρθα από τον κανονικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν το ρίχνει.
0: Είχε πληρώσει πρώτα τα δύο.
1: Όχι, εσύ. Εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο, σου λέω από το ρεύμα που ερχόταν. Αλλά όταν επέστρεφα.
0: Πήγε γύρω-γύρω.
1: Κανονικά, βολτίτσα.
0: Το ξέρει το δρόμο γύρω-γύρω.
1: Φυσικά.
0: Αυτά είναι. Άιστα. Είδε για να έχει κάνει ρεπορτάζ. Ξέρει όλου του δρόμου τη Αθήνα.
1: Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν.
0: Ήταν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, ερχόντουσαν συνεχώς μηνύματα από το αστυνομικό δελτίο.
1: Χαμός γινότανε, το πεις εμένα.
0: Ούζι, Με ούζι ο άλλος, λέει, σε μπάρ στην Καλυθέα. Με ούζι. Ούζι χρησιμοποιούσε στις ταινίες ο Τζακ Νόρις.
1: Με ούζι, ναι.
0: Με ούζι, ρε παιδιά.
1: Το είχε γρυμμένο στα μάξι. Τώρα, πού το είχε το ούζι, πραγματικά. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό αυτεράδικο της...
0: Της Καλυθέας.
1: Της Αθήνας γενικότερα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και ξέρεις κάποια απόρρισα, γιατί μπορεί να είναι ανοιχτό τέτοια ώρα, το πρωί. Ναι. Λοιπόν, λες και είναι καφετέρια, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ναι. Είναι όντως μέχρι τέτοια ώρα ανοιχτό το πρωί. Δεν ήξερα ότι φτάνει τόσο, τόσο πολύ. Δηλαδή 11 το πρωί. Νόμιζα δηλαδή ότι το πάμε γύρω στις 9, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι μέχρι, ναι, μέχρι τις 11. Αλλά πράγματι μπήκε ο συγκεκριμένος άνδρας. Μεθυσμένος ήταν, υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Okay.
1: Και όχι για το λέω για το, όχι ότι γιατί είχε το ούζι υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Ναι,
1: γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πες μου λίγο.
0: Είχε ένα ούζι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είχε ένα ούζι. Μπήκε στο μαγαζί, τέλος πάντων, άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους αθαμώνες. Πήγε στο μπαρ.
0: Ναι.
1: Στοχευμένα θα έλεγα. Είχε έντονη αντιπαράθεση εκεί με την γυναίκα, με μια εργαζόμενη που ήταν στο μπαρ. Την πυροβόλησε με αυτόματο, με το ούζι. Λοιπόν, την τραυμάτισε στο λαιμό. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω. Εκείνος μάλιστα πυροβόλησε και την ταμπέλα και τον τοίχο εκεί του καταστήματος. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω, κάλεσε βοήθεια. Την πήγε ένας οδηγός που σταμάτησε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, τον βρήκαν.
0: Είχαμε πυροβολισμούς ανάμεσα σε οδηγούς στην Κυψέλη. Άλλη ιστορία. Δηλαδή, διαφώνησαν, υπήρξε, πώς το λένε, διαξυφισμός εκεί στους δρόμους ανάμεσα σε δύο οδηγούς. Βγάλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολεί ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με τον 30χρονο και την 28χρονη σύζυγό του. Ρε παιδιά, σαν πολλοί νταΐδες δεν έχουν μαζευτεί.
1: Πολλοί, πολλοί νταΐδες.
0: Πέταξε τη γυναίκα έξω, μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους.
1: Ναι, είναι λίγο, ξέρεις, ακόμα δεν το έχουν. Θέλουν να δουν και με προσοχή, με προσοχή ενώ με την βοήθεια παιδοψυχολόγου να καταθέσει και το παιδί, το ένα από τα παιδιά που ήταν στο αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι πολύ, είναι 28χρονη, νοσηλεύεται με βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, που δείχνει πόσο σοβαρή είναι η απόφαση. Ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για ατύχημα. Λέει δηλαδή ότι επειδή είχε βλάβει η πόρτα, άνοιξε, ας πούμε, και κάπως έτσι, και 28χρονη βρέθηκε στον δρόμο, γι' αυτό τραυματίστηκε και εκείνος υπό την επήρεια αλκοόλ. Αλλά είναι σαφές ότι εξετάζεται ότι έγινε κάτι άλλο, εξού και η δίωξη. Θα εξετάσουν και τις πόρτες, θα έχουν πάρει και δείγματα DNA. Επαναλαμβάνω, είναι δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.
0: Ήταν. Δύο από τα τρία ή τρία από τα τέσσερα.
1: Τρία από τα τέσσερα. Λοιπόν, και το άλλο ήταν είναι το βρέφος, γι' αυτό λοιπόν. Δεν το ξέχασα. και κλείνω, υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, σταματάω. Θα τα συνεχίσω μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπλιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πρόλαβα. Λοιπόν.
1: Πρόλαβες να μιλήσεις πρώτη.
0: Πρόλαβα να μιλήσω πρώτη. Βασικά, πρόλαβα πιο πολύ για να τελειώσω την ιστορία, γιατί την έχω αφήσει στη μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είχαμε.
1: Αλλά μην έχεις προβληματισμούς γι' αυτό που.
0: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό που λέγαμε έξω. Το correct κάνει τη δουλειά.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το θρίλερ με την 27χρονη mm-hmm. μητέρα στο Ηράκλειο. Και την δίωξη που έχει σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει ασκηθεί σε βάρους του συζύγου της, γιατί υποψιάζονται κάτι πολύ, ότι ενδεχομένως υπήρχε κακόβουλη ενέργεια και δεν πιστεύουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τον 30χρονο. Έφυγε λοιπόν το απόγευμα από το σπίτι της οικογένειας το ζευγάρι μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους. Mm-hmm. Μπήκαν στο όχημα και λίγο αργότερα ο 30χρονος λέει τηλεφώνησε στη μητέρα της γυναίκας και της είπε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και είπε ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή είχε κάποια βλάβη και έτσι η γυναίκα έπεσε στον δρόμο. Πήγε η μητέρα, αδερφός της, τη βρήκανε με τη γυναίκα σε ένα χαντάκι με τα ρούχα γεμάτα χώματα και χόρτα, είχε εκδορές, είχε τραύματα στο κεφάλι. Λοιπόν, και είχε και φθορές το αυτοκίνητο και έλειπε ο προφυλακτήρας. Οι αστυνομικοί όμως εντόπισαν ίχνη αίματος και στην πόρτα του συνοδηγού και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, γιατί ήταν κλούβα και στον προφυλακτήρα. Δεν έχει καταθέσει ακόμα 28χρονο. Προφανώς θα αποδειχθεί η μαρτυρία της κομβική για την εξέλιξη που θα σώταν σε θέση να καταθέσει, όπως και θα είναι καθοριστική και η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και λένε ότι υπήρχαν εντάσεις και
1: προστριβές
0: το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα περιστατικό τώρα μην το έμα, αλλά που έγινε στη Ρόδο πρόσφατα. Mm. Σχετικά που για να σκοτώσει την.
1: Γενικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Τα
1: επαναλαμβάνω, πολύ τα είδες. Μαζευτείτε. Περιορίστε τα νεύρα σας. Ναι. Περιορίστε τα νεύρα σας. Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει τόσο πολλή ενέργεια, τώρα που ανοίγει ο καιρός, βουτήξτε στη θάλασσα
0: ναι.
1: και κόψτε το απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Έλαντε,
1: μέχρι
0: έλαντε.
1: Όπου φτάσετε, μέχρι να ηρεμήσετε.
0: Λοιπόν, κατά τα,
1: έλεος, δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε και τον Χαντάιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και το Χανταϊό.
1: Μέσα 27 μας ήρθε.
0: Λοιπόν, ο 70χρονος Έλληνας γίνεται σε καθεστώς καραντίνας αυστηρής απομόνωση, όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στο Αττικόν. Ήταν στο Κρουαζιερόπουλο ο συγκεκριμένος άντρας. Είναι στο Κρουαζιερόπουλο αυτό, στο Χόντιου, στο οποίο είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού. Έφτασε λοιπόν τα ξημερώματα στην Ελευσίνα με το ΣΕ 130 και πήγε στο νοσοκομείο Αττικών, ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. 45 μέρες θα μείνει σε ναι. καραντίνα.
1: Μια χαρά.
0: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καθησυχαστική είναι όλη, με τη λογική ότι δεν έχει συμπτώματα. Ο 70χρονος που επαναπατρίστηκε.
1: Ναι, τον συνόδευσε βεβαίως και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μέσα
0: ναι,
1: στο αεροπλάνο, μέσα στο ΣΕ 27.
0: Ήταν και ο πρόεδρος
1: του ΕΟΔΗ.
0: Γιατρός και ο ίδιος, ναι. λοιπόν. Και εντάξει, να δούμε. Γενικά δεν είναι, ξέρεις, δεν χρειάζεται και τρομοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν είναι το ίδιο με τον κορονοϊό ο Χανταϊός.
1: Ναι, διότι δεν έχει μεταλλάξει ο συγκεκριμένος ιός από ό,τι άκουσα. Από ό,τι άκουσα, εγώ ειδικότης δεν είμαι.
0: Κοίτα,
1: από ό,τι άκουσα.
0: Αν έχει κάτι μεταλλάξει, χωρίς να το ξέρω, εγώ θα κρατήσω μία πισινή.
1: Ναι.
0: Όχι γι' αυτό, γενικότερα.
1: Για να το λέει
0: η
1: Κασίμη, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τίποτα, γενικά το λέω. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως.
1: Να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι διαφορετικός και τρόπος μετάδοση. Βέβαια, είναι διαφορετικός και τρόπος απόασης, αλλά εντάξει. Οι ειδικοί πάντως, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, εσύ δεν είσαι ειδικός, οπότε ακούμε τους ειδικούς.
1: Έτσι. Και να κρατάμε μικρό καλάθι, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, οι οποίοι όμως γενικότερα είναι καθησυχαστικοί. Και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας
0: για να μην το... για τον άλλο ιό τώρα.
1: Για τον άλλον ιό. Ναι. Για τον τραμποϊό.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι... Δεν, εντάξει, ό,τι και να πούμε επίσης είναι λίγο. Σε όλα τα πράγματα, στην ειδησιογραφία γενικότερα σήμερα μετά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι πραγματικά λίγο. Θανάσης Τσίτσας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακαλώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: πώς είστε, κύριε Τσίτσα?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μείνουμε στον πρώτο ιό. Πριν από λίγο, το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 18 επιβάτες του κουραζιερόπλοιου που βρίσκονταν εν πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας εξ αυτών βρέθηκε θετικός στον, στον Χανταϊό.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
2: Και δύο εξ αυτών οδεύουν προς ένα κέντρο απολύμανσης και καραντίνας που βρίσκεται στην Νεμπράσκα. Και εδώ υπάρχουν μέτρα επιφυλακής και ανησυχία. Στο δεύτερο ιό, τον τραμποϊό όπως τον αποκαλείτε,
0: ναι,
2: εσείς,
0: τραμποϊός, ναι.
2: Είμαστε και πάλι σε ένα νέο αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου φαίνεται ότι και πάλι έχουν κολλήσει. Η απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει διάθεση επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης την επόμενη Τετάρτη στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολογό του, τον Xi Jinping, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερο πίεση προς Τεχεράνη. Η Τεχεράνη έστειλε την Κυριακή την απάντησή της στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Η Ιρανική απάντηση δεν επιλύει το βασικό αμερικανικό αίτημα για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα που φαίνεται να είναι και η καρδιά των διαφωνιών, αλλά και για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, μεταθέτοντας τα ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση 30 ημερών. Παράλληλα ζητούν άμεση άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ο Τραμπ μέσω ανάρτησης χαρακτήρισε την απάντηση εντελώς απαράδεκτη. Σε δεύτερη ανάρτηση κατήγγειλε ότι επί 47 χρόνια οι Ιρανοί μας κορόιδευαν, αλλά δεν θα γελάνε άλλο, και σε μια συνέντευξη του σήμερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν μέσω της διαστημικής υπηρεσίας το θαμμένο ουράνιο το οποίο έχει χτυπηθεί από τα προηγούμενα στρατιωτικά πλήγματα, και όπως είπε θα το πάρουμε κάποια στιγμή, αν κάποιος πλησιάσει θα τους ανατινάξουμε, λέγοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν εχθεί τη συμφωνία θα έχει μεγάλο πόνο, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, είναι ηττημένοι, αλλά δεν έχουν τελειώσει.
0: Η απάντηση σε σχέση με τα αμερικανικά, τα αμερικανικά μήμια έχουν πολύ εκτενή ρεπορτάζ σε σχέση με, με το φάκελο, τέλος πάντων, της Τεχεράνης. Με την πρώτη, με την απάντησή της. Προβλέπουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ προτείνουν κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά τους οι Ιρανοί?
2: Έχουν μια συγκεκριμένα αιτήματα, είναι γνωστά.
0: Δεν έχει κάποια διαφορά, δεν έχει κάποια διαφορά, είναι τα ίδια, μάλιστα. Τα ίδια,
2: μάλιστα. Ναι, άμεσος θερματισμός εκτροπαξιών, σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, άρση του αποκλεισμού, είναι σχεδόν τα ίδια.
0: Τα ίδια πράγματα, εντάξει, δεν έχει κάποια διαφορά.
2: Το πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δέχτηκαν να μεταφερθεί, όπως η Ρωσία. Είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι. Νομίζω ότι οι συνομιλίες Τετάρτης με τον Κινέζο ομόλογο, του, ίσως βρουν κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Παράλληλα υπάρχουν...
0: Θεωρείται καθοριστική αυτή η συνάντηση.
2: Σε επιφυλακή είναι, γιατί αργά το βράδυ μάθαμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, σε ετοιμότητα είναι για οτιδήποτε αλλάξει στους σχεδιασμούς του. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη με τον Κινέζο ομολογό του.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θέλει να μηδενίσει σταδιακά την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.
2: Είπε
0: πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Σε μια ερώτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου, ως γνωστόν το Ισραήλ παίρνει ετησίως από τις ΗΠΑ δωρεά στρατιωτική βοήθεια ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνολικά έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς θεωρούν ότι η συνεχιζόμενη βοήθεια και υποστήριξη στις επιλογές του Τελαβίβ στη Μέση Ανατολή έχει εγκλωβίσει και την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Θέλει να αφήσει παρακαταθήκη στον επόμενο, έχω την εντύπωση, ο Νετανιάχου. Ο επόμενος δηλαδή να έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα.
2: Θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική καθοδηγείται από το αμερικανικό αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, κάτι το οποίο υποστηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των δημοκρατικών, ότι πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί η Αμερική έτσι βίας και παρεμβατικά στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, υπερασπίζοντας αναφαδών τα συμφέροντα του Τελαβίβ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι έχει μεγάλη, τεράστια δύναμη, επηρεάζει τις εκλογικές διαδικασίες, ανεβάζει και κατεβάζει υποψηφίους, βουλευτές. Και η παρέμβασή του τα τελευταία δεκαετία έχει γίνει στόχος έντονης κριτικής για την παρέμβαση που ασκούν στο Κογκρέσο αλλά και στο Λευκό Οίκο.
1: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια μέρα να μιλήσουμε με τον Θανάση για τα UFO.
1: Για τα UFO, ναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό γενικότερα. Για τα UFO, ποια UFO θέλεις.
0: Τώρα έκλεισε, αυτά δεν πρόλαβε οποία... να το σχολιάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μιλούσα ένα δεκαλεπτά.
1: Αυτά, ναι, αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εννοείς.
0: Τα UFO, σιγά μην δεν είχαμε UFO. Εμείς εδώ που είδαν εκεί στο Πεντάγωνο.
1: Εννοείται, εννοείται, ασφαλώς. Εδώ και αν υπάρχουν UFO. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έτσι για να κλείσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 104,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% φτάνοντας τα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Με όλα αυτά τα τρύπια λοιπόν και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και τη βενζινούλα εμείς να την πληρώνουμε 2,109 την αμόλυβδη στην Αντλία. Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, πριν σας δώσουμε τα ηνία, να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου. Hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στον ελληνικό κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή σας βλέπω λίγο υποτονικούς, για έλατε να ξυπνάμε και νομίζω ότι τώρα θα ξυπνήσουν.
1: Γιατί, τώρα.
0: Έχουμε σήμερα συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της κυρίας Χαρίκλιας Θάνου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, οπότε περιμένουμε. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την εντεκαμελή του σύνθεση, έχει και αυτό τη σημασία του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Κύριος Λιμπερόπουλος δεν είναι που έβγαζε και, και κάποιες ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Mm-hmm. Άρα, εκτός του ότι υπάρχει ανταγωνισμός, έχει δημιουργηθεί αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, το οποίο έχει προκαλέσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κυρία Κιούβεση.
1: Μόνο εσύ θα το λες αυτό.
0: Μα αφού το ζήτησε η γυναίκα, θέλεις να μπλέξουμε.
1: Καθόλου.
0: Είπε, δεν με λένε Κοβέση.
1: Εντάξει.
0: Με λένε Κιούβεση.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Από εκείνη δηλαδή, η μέρα που το έχει πει ο Παπαδάκης δεν είναι.
0: Τι?
1: Μόνο Κιούβεση.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι ο μοναδικός που τη λέω Κιούβεση.
1: Αυτό είπα. Νομίζω μόνο ο Παπαδάκης.
0: Αυτό, κυρία Κοβέση, το ότι σας λέω Κιούβεση. Να το εκτιμήσετε ιδιαίτερα. Έτσι. Δηλαδή, περάστε μια βόλτα από εδώ να δώσετε και μια συνέντευξη. Θα πούμε σωστά το όνομά σας, αν μη τι άλλο. Για τα υπόλοιπα δεν δεσμευόμαστε. Αλλά το όνομά σας θα το πούμε με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε.
1: Εσύ, σκεφτόμουν χθες, αλλά τελικά μου έλυσε τις απορίες η διοικήτρια της ΔΥΠΑ που την είδα σε μια συνέντευξη. Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, γιατί υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις ημέρες που γνώριζα ότι χρειάζεται για κάθε βήμα της διαδικασίας, έπρεπε κανονικά να είχαν βγείρες μέχρι την Κυριακή. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές και καταλαβαίνω ότι θέλουν να τα δουν όλα πολύ προσεκτικά για να μην γίνει τίποτα πάλι. Όχι ότι έχει γίνει κάτι για τις αιτήσεις, το λέω επειδή έγινε αυτό με την πλατφόρμα. Και νόμιζα ότι θα βγουν δηλαδή μέχρι χθες. Έτσι ήταν, τουλάχιστον έφεραν οι αρχές πληροφορίες. Τώρα έχει πάει αυτό για μέσα στην εβδομάδα. Και μιλάω για τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Εντάξει, επειδή μου στην Ελλάδα
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Γιατί θα ακολουθήσουν και ενστάσεις μετά. Έχει 2-3 μέρες ενστάσεις.
0: Ναι, λίγο
1: και μετά τα οριστικά.
0: Λίγο ο καιρός, λίγο η αφρικανική σκόνη, λίγο η μετάλλικα που μας έβγαλαν από το,
1: τώρα
0: το
1: είναι
0: κλίμα.
1: Προσωρινή.
0: Λίγο το ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κάτι τα λόγια του παπά. Εντάξει, μπορεί να πάει και μία εβδομάδα πίσω.
1: Ακούω όμως. Έχει πάει σίγουρα μία εβδομάδα πίσω. Και έχει πάει και μετά πηγαίνει και το πρόγραμμα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 11.000 αιτήσεις μεταξύ. Είχε 816.000 αιτήσεις τελικά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι. 11.000 από αυτές.
0: Αξιωτικά το

0: Λες γιατί?
1: Θα σου πω, δεν το πήγε. 11.000 από αυτές ήταν με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα απορριφθούν προφανώς. Βέβαια θα εξεταστούν αναγκαστικά, αλλά όχι, απλά στο λέω ότι 11.000 αιτήσεις είχαν εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη,
1: οι άνθρωποι.
0: Κάποιος ο οποίος βγάζει 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθεί, γιατί αυτό ήταν ταλαιπώρια, να μπει στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό?
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή εξηγήστε το μου κάποιος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί αυτή δηλαδή σε αυτό
0: στείλτε μας μήνυμα.
1: Εσείς.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους.
1: Ένας από τους 11.000.
0: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους που να βγάζουν πάνω από 80 χιλιάρικα το
1: χρόνο. Όχι, έχεις δίκιο, αν ήταν μια πολύ εύκολη διαδικασία. Εύκολη ήταν δηλαδή, ενώ αν ήταν εύκολη κανονικά θα πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα η πλατφόρμα, θα μπορούσα να πω ναι, έχεις ό,τι ξέρεις. Μπαίνεις, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, ένα λεπτό.
0: Και πάλι δεν έχει λογική. Για ποιο λόγο?
1: Ρε παιδί μου, δεν έχει λογική, αλλά μετά τώρα που το σκέφτομαι, είχε τέτοια ταλαιπώρια.
0: Ναι.
1: Που θα έπρεπε να τα είχατε παρατήσει.
0: Είχε δίκιο τελικά.
1: Μήπως νομίζανε ότι είναι με κλήρωση?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι είχε δίκιο ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, ο οποίος έλεγε το εξής. Ξέρεις γιατί αυτός έχει κάνει τόσα πολλά χρήματα? Το ρωτούσα. Γιατί το έλεγα, παππού μου? Διότι είναι τσιγκούνης.
1: Τσιφούτη!
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή από τη Μήγα Ξύκη που να πάρει ευχή.
1: Έτσι.
0: Με 80 χιλιάρικα να πούμε το χρόνο, εμείς θα κάναμε πάρτι κάθε δεύτερη μέρα.
1: Το λέγατε σε αυτό. Τσιφούρι.
0: Τσιφούρι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε υιοθετήσει τη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε το εξής, ότι ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαΐου, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 26-27 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε να μπείτε στην πλατφόρμα. Όσοι δεν έχετε μπει, να μας ενημερώσετε όσοι μπήκατε στην πλατφόρμα.
1: Ότι όλα είναι καλά.
0: Ότι όλα είναι καλά, ότι λειτουργούν, ότι δεν έχουν πέσει, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Γενικότερα θέλουμε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Να πούμε επίσης ότι νομίζω ότι θα συζητήθηκε ήδη από χθες και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είχε να μιλήσει, είχε να δώσει νομίζω αρκετά χρόνια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μίλησε για όλα εδώ στην Real News.
0: Στο ελικός.gr να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε.
1: Και στο real.gr. Είναι παραχώρηση στον Παναγή Γαλιατσάτο. Μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον Αλέξη Τσίπρα, για τις υποκλοπές. Εν όψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Mm-hmm. Επίσης προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στο μάχη. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των αποκλοπών, λέει ότι εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη η συνέντευξη είναι στο ενικός.gr και στο real.gr. Α!
0: Εμείς σας τα έχουμε πει.
1: Συγγνώμη.
0: Όλη την εβδομάδα σας λέμε. Κάθε Κυριακή να πηγαίνετε να αγοράζετε τη Real News. Όλες οι ειδήσεις από τη Real News βγαίνουν. Από εδώ, γενικότερα από τον Όμιλο. Οπότε, να έχετε δίπλα σας τη Real News, διότι όλη την εβδομάδα πάντα θα την ξεφυλίζετε. Διότι οι ειδήσεις, επαναλαμβάνω, βγαίνουν από τον όμιλο εδώ του Real. Εντάξει, δεν εξηγιόμαστε.
1: Έχει και μία ενδιαφέρουσα. Ναι. Λοιπόν,
0: έχει πολλές ενδιαφέρουσες, αλλά για πες ποια έχεις εντοπίσει.
1: Λοιπόν, όχι, θα ήθελα να σου πω για τον Κώστα, για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα θέλατε στο συνέδριο να είναι παρόντες ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς ως μία κίνηση ευρύτερη συσπήρωση και ενότητας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και πάντοτε απαιτείται παστρατιά, δεν περισσεύει κανείς. Πολύ περισσότερο πρέπει πρωθυπουργοί. Θέλω να κάνω ειδική μνήμα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβω. Μάλιστα, ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια. Μάλιστα, μου έκανε δηλαδή. Μου έκανε λίγο εντύπωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βεβαίως.
0: Άκου, μίλησε από καρδιάς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Και όσοι γνωρίζουν και κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια το ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία.
1: Μιλά, εγώ 70 χρόνια.
0: Ναι, τρόπο του λέγει, ρε παιδί μου, τρόπο του λέγει. Όλοι γνωρίζουν την πορεία του Γρηγόρη Δημητριάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει τον απόλυτο σεβασμό από όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, κάποιοι ασφαλώς να συμφωνούν.
1: Εντάξει, το λέει κιόλας και ο ίδιος, αλλά... από μικρό παιδί.
0: Έτσι. Για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Υπάρχουν βεβαίως και
0: Παναγής, Γαλιατσάτος, ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας άπειρα χρόνια. Που επίσης γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε τον Παναγή και τη Real News ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης για να δώσει αυτή τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως, όπως ήταν λογικό, γιατί επαναλαμβάνω είχε να μιλήσει χρόνια ο κύριος Δημητριάδης και από τον κύριο Ντρουλάκη και από τον κύριο Τσουκαλά, έβγαλαν εκεί δύο ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, θα τα πούμε και μετά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Είναι στο ενικός.gr ούτως ή άλλως.
0: Έτσι. Να μπείτε να το διαβάσετε. Και ό,τι απορίες έχετε, στείλτε μήνυμα. Θα σας λύσουμε εμείς.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου.
3: Πάμε τη δεύτερη. Το βάζουμε σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με πας μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλο από Ηλιούπολη προς Καρέα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη, επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη εργαζόμενη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο στο κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, διαγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off. Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 21η φορά στη Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τσαχπίνιο μπιρμπίλο καρκαγιάρικο το τραγουδάκι αυτό που μας έβαλε η κυρία Χρυσοδούλου, έτσι, για έναρξη της
1: 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με πολλές ειδησούλες και συνεντευξούλες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρίζο για τα χρηστικά μας.
0: Έχουμε τον κύριο Ρίζο, έχουμε τον Χρήστο Ματζανίτη λίγο αργότερα για να δούμε τι γίνεται με τον drone και έχουμε και Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια με τον κύριο Ταχιάο και για τα έργα, αλλά και για το γεγονό. Ο κύριο Ταχιάο ήταν ένα από αυτού που είχαν βάλει απέναντί του.
1: Και μια κοντρίτσα στη Βουλή, νομίζω τον κύριο Γιώργα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά τα θυμάσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μνήμη που έχετε
1: με τα ονόματα
0: και
1: από. Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλω να πάμε και βόλτα.
0: Εννοείται.
1: Στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέψει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr /actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, επειδή ο άγνωστος οδηγός, όχι στο περίπτερο δεν θα μπορέσει να πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν. Έχει πρώτα απ' όλα ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στην Αχαρνών από το ύψος της Στρατηγού Καλάρη. Προσέξτε τώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα μέχρι και τα Άνω Πατήσια στην Αχαρνών. Και ξεκινάω από εκεί, διότι είναι ένας δρόμος που τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα δεν μας έχει συνηθίσει να έχει τέτοιο μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η Αχαρνών έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο διαδοχικά. Όπως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Όσον αφορά στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο μέχρι και, λίγο μετά την έξοδο, λίγο μετά τη συμβολή με την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση, το μποτιλιάρισμα αυτό ξεκινά από τη Λιωσίων και καταλήγει λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος λίγο πριν το Δαφνί και καταλήγει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας και από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Θιβών στο ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό. Μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ρεύμα προς την Αθήνα μέχρι και το ύψος του Κηφισού. Παιδιά, γίνεται ένας πανικός σήμερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το ύψος του Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Βοήθειά σας, παιδιά, ψυχραιμία και με κάποιο τρόπο μαγικό όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα με την Κόντρα News. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, αναφέρει στο πρώτο της, στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις και από την κυρία Καριστιανού, αλλά μαθαίνω και από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Από ό,τι φαίνεται. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Αλέξης Τσίπρας, να, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027, σε αυτό το διάστημα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κρεζιρόπλου. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρα Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία στου επιβάτε του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, έχει δηλώσει το κύριο Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισκυβικά μέτρα LNG για την νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλώνει επικεφαλής του ομίλου ACTOR.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων, μέσα σε εισαγωγικά. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ήγγηκε η ώρα του νέου μεγάλου όχι, αναφέρει η εφημερίδα. Έσχος κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ακόμη, πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Να το δούμε αυτό το θέμα μια μέρα για τα ακίνητα, γιατί είναι πολύ χρηστικό. Ακόμη, κένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού, στο Αττικόν ο Έλληνας. Ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα, μήνυματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πού πήγε αυτό το μήνυμα?
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Έλα, αφού ξέρεις που πήγε, γιατί δεν το λες.
0: Τι εννοείς, όλοι βλέπουν προς Αλέξη. Πίσω από τις λέξεις,
1: λέγαμε ότι είχε επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Λες να άλλαξε την επιλογή του.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Κάτσε
0: να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφότου έχει ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και θα δω, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται.
1: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, έχουμε χρόνο. Είναι απεριόριστος ο πολιτικός χρόνος μέχρι το Μάρτιο του 27 και πολύ πυκνός, όπως ακριβώς το λες. Το μήκος του χρόνου μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλι, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πόσο η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ολογισμούς τραπεζών και services, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Super League, της Ένωση ΑΕΤ πρωτάθλημα σήκωσαν. Χαμός.
0: Χαμός. Είπαμε συγχαρητήρια.
1: Είπα να το διαβάσω από μια εφημερίδα για να δω τα μουτράκια σου.
0: Τι έχω
1: λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός? Έχει ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει μάλιστα και μια φωτογραφία προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, μια ξεγυριστή όπως λέμε στη γλώσσα της εφημερίδας. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «δεν κάνεις πολιτική». Η συνέντευξη ασφαλώς που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη Real News και ασφαλώς στην επικαιρότητα όλοι συζητούν αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, μεγάλη επιτυχία της Real News.
1: Λοιπόν,
0: αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη εμπαδρωμένου σκάφου που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλεων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς ανατροπή? Θείο δώρο, διαβάζω. Και ρεπορτάζ ο Χρήστος Μαζανίτης το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για αυτό το θέμα, για το δώρο. Λοιπόν, γιατί το θεωρούν δώρο. Θα μας το πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος που θα τον έχουμε. Επίσης, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλου σε νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ σι επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλος ανέστησαν τη Λάσκαρη. Okay, όλα έγιναν χωρίς, όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνησης στάρ του σινεμά. Okay. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχαστη ζωήτσα, μάλιστα. Η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν βρίσκαμε στήρια.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το έχεις το ρεπορτάζ εσύ?
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις. Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, γράφει η εφημερίδα, ενώ ο χανταϊός προκαλείται όμως τα χνάρια του κορονοϊού. Λοιπόν, επίσης κλείνουμε με την political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει?
0: Λοιπόν, και με αυτές και
1: για
0: με
1: να
0: την πολιτική.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, μπες μέσα να τους διαβάσεις. Λοιπόν, δεν θα τους ανακοινώσω κιόλας ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι, ναι, θα κάνει και κανένα συγκεκριμένο event για
1: σιγά.
0: Ανακοίνωση των στελεχών που θα τον πλαισιώσουν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, βεβαίως, την οποία τη βρίσκεται στο mail σας.
1: Σήμερα είναι 6:30 στο Χαλάνδη που λέμε, στο θέατρο Ρεματιάς. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. 6:30 για να προλάβεις το λέω. Λοιπόν, η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί Δευτέρα 11 Μαρτίου, θέατρο Ρεματιάς, στην εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Είναι αυτό που είναι ο τίτλος του μανιφέστου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίου Τσίπρα, του Ινστιτούτου.
0: Σπεύσατε, σπεύσατε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: «Γι' αυτό Σπύρο μου έχουν 80.000 ευρώ». Σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε, ότι 11.000 οι τσιφούριδες, 11.000 τσιφούριδες ανάμεσά μας έχουν εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ το χρόνο και κάναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό.
1: Αλλά νομίζω το πιο πετυχημένο είναι αυτό που είπες.
0: Ποιο?
1: Αυτό σου λέω. Ότι να έχεις εισόδημα 80.000 ευρώ και με τα προβλήματα που είχε πλατφόρμα τέτοια τα λεπόρια, να επιμένεις να κάνεις αίτηση.
0: Να είσαι 12 ώρες πάνω από τον υπολογιστή, αυτό, κάποιοι 3 μέρες πάνω
1: ξέρω,
0: από τον υπολογιστή.
1: 12, 5, 3.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Κάτι τέτοια έγιναν και αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα με πλατφόρμα, το συζητάς. Αυτή στέλνει.
0: Πες το ψέματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: 11.000.
0: Καλημέρα. Την Κυριακή δεν βάζουμε πλυντήριο, Γιώργο μου, να ξέρεις. Έτσι δεν κάνει γενικότερα. Είναι του Θεού η Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε κάθε Δευτέρα δικηγόρος. Ασχολείται με εργασιακά, συνταξιοδοτικά, όλα αυτά τα θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν. Καλημέρα κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Κασίμη, λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος σε εμένα. Την είδηση την έβγαλε ο κύριος Πιεραγάκης πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρες, σε σχέση με αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο κάτι αλλάζει και θα δοθεί, ανοίγει λίγο βεντάλια το δικαιούχων για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Σωστά κύριε Ρίζο?
2: Πράγματι είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει τη βάση χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος. Είναι το επίδομα το οποίο σε εισαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί 13η σύνταξη, 300 ευρώ. Με βάση την ανακοίνωση του κ. Πιερακάκη θα καταβληθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά είναι αυτή που είναι η μόνη σύνταξη που λαμβάνουν. Δηλαδή όχι στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν μια σύνταξη λόγω θανάτου και μια σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Βέβαια, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση την ανακοίνωση θα χαμηλώσει το όριο ηλικίας στα 60, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου και εργάζονται, θα πρέπει λίγο να δούμε αν εκτός του να λαμβάνουν δύο συντάξεις τίθενται εκτός και αν εργάζονται. Οπότε αναμένουμε λίγο να δούμε ποιες θα είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της πρώιμης ανακοίνωσης, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Κάθε Νοέμβριο καταβάλλεται συγκεκριμένη παροχή. Και πράγματι, αν καταβληθεί, θα αφορά περίπου 12.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν παίρνουν άλλη σύνταξη και θα ενισχυθεί το εισόδημά τους με 300 ευρώ από τα 60 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάντως, αυτό ήταν δηλαδή έτοιμα,
0: Ναι, ήταν. Πώς το λένε, ήταν επιδημία και έγινε.
1: Έγινε πράξη,
0: ναι.
2: Ναι, απλά είναι λίγο targeted, δηλαδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το concept, δηλαδή μόνο σε εκείνους που λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου ως μοναδικό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν αφορά εννοείται πάρα πολλούς, ναι. Okay.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει και τέλη του μήνα, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση να ληφθούν μέτρα με κοινωνικό πάντα πρόσημο, διότι καλά κρατεί ο πόλεμος και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε στο Fuel Pass 3, 4, 5, 6,
1: 5, 6, 7, 8, 7, 3, 4, 4, 4, 4 είμαστε στο sequel.
0: Σε κατάσταση franchising.
2: Με το πόλεμο ουσιαστικά έχει εκμηδενήσει το εισόδημα και κυρίως των συνταξιούχων αλλά και των εργαζομένων και ειδικά όσες αυξήσεις έχουν χορηγηθεί πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω της πίεσης που υπάρχει των πληθωριστικών πιέσεων στην καθημερινότητα.
0: Ναι. Άραστε. Και η βενζίνη παραμένει, δηλαδή στα περισσότερα ταμπλό, εχθές και σήμερα έβλεπα ότι η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είναι φοβερό έτσι, αυτό το οποίο γίνεται.
2: Και το ντίζελ είναι κοντά στα 2 ευρώ.
0: Και το ντίζελ, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε το εξής. Έχει ανακοινωθεί από το προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο για την εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών για να αντιμετωπιστεί αυτό το μισθολογικό χάσμα το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Έβλεπα και τις προτάσεις του Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όντως υπάρχει ακόμα, δείχνουν και τα δικά σας έτσι, και η εμπειρία σας ότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα?
2: Ναι, σαφώς υπάρχει διαφορά στο μισθολογικό στα μισθολογικά κλιμάκια μεταξύ ανδρών και γυναικών, φυσικά όχι στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, στις θέσεις εργασίας τις οποίες αντιστοιχούν και μπορούν να καλυφθούν είτε από άνδρες είτε από γυναίκες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα εκεί σε σχέση με τις αποδοχές. Κακώς εν έτη 2026 αναφερόμαστε σε κάτι.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά είναι την ίδια επισήμανση που κάναμε με τη Στεφανία στους δύο υφυπουργούς εργασίας, και στον κύριο Καραγκούνη και στην κυρία Ευθυμίου, ότι το συζητάμε εν έτη 2026. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ρίζο.
2: Προφανώς θα έπρεπε να έχει λυθεί και να μην υπήρχαν τέτοιου είδους διαφορές, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές αυτά είναι τα κακά της αυτορύθμισης. Η αγορά αυτορυθμίζεται. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν μείνει σχετικά πίσω στο επίπεδο της εξομάλυνσης των εργασιακών σχέσεων και της άρσης των διακρίσεων και των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον τρόπο εργασίας αλλά και τα μισθολογικά δεδομένα, παραμένουν αρκετές τέτοιου είδους διαφορές οι οποίες και δημιουργούν και προβλήματα.
1: Για να καταλάβουμε τώρα αυτό με τη αυτή η οδηγία που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής για να επιτευχθεί, θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κανόνες.
2: Κάποιες... Θα υπάρχουν κάποιες κανόνες, κάποιοι έλεγχοι, κάποιοι
1: πριν και μετά την πρόσληψη, ξέρουμε κάτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Όπως πάντα, είσαστε κατατοπιστικότατος. Ναι. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Να πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε. Έχουμε άπλετο χρόνο, πολύ λίγη δουλειά. Πάμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεως, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Για να δεις πόσο καλή δουλειά κάνεις, σ' ακούνε μέχρι και από το Λονδίνο, ο Μάριος.
7: Εντάξει.
6: Άπλετο φως, άφθονο η απεριόριστη.
7: Το εξοχικό που λέει μια φίλη μου.
6: Στο εξοχικό,
7: λοιπόν. Που λέει άντρας της εκεί για αυτό. Γιατί πατρικό... τον βλέπει συχνά, γιατί το λέει έτσι.
6: Ένα πατρικό σεισμολάο, και αυτό εξοχικό, λοιπόν, στο Λονδίνο, Πικαντήλι, λοιπόν, ένα πράγμα.
7: Τώρα δεν ξέρω που ακριβώς είναι το εξοχικό. Λοιπόν, πριν πάμε στο Χρήστο Μαζανέτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το θαλάσσιο ντρόουν.
6: Ναι.
7: Να δούμε και πού εντοπίστηκε.
6: Να
7: περάσουμε λίγο στο περιβάλλον αναφορών.
6: Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, Στεφανία, μην μπερδεύεστε εκεί έξω από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
7: Επίσης, κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω. Αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η ΕΒΕΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΕΒΕΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
6: Τι συγκινητικό ήταν αυτό που έγινε στη συναυλία των Metallica με το μικρό Σπύρο, με τον James Hetfield. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
7: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Καλή εβδομάδα, Χρήστο μας.
6: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανία.
7: Καλύτερα η φωνούλα, βλέπω, Χρήστο μας.
6: Ναι,
8: εντάξει.
7: Λοιπόν,
6: δεν τρέπεσαι καθόλου.
7: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
6: Δεν τρέπεσαι.
7: Λοιπόν, δεν τρέπεσαι.
6: Ήσουν στη Μαλακάσα.
7: Στο Άκα, καλά, ποια Μαλακάσα?
6: Εγώ ξέρω τι ρωτάω. Στη Μαλακάσα ήσουν πριν από.
7: Α, αυτό εννοεί. Ναι, πριν παλιά. Αυτό ναι, ναι, παντού πριν... πάει ο Χρήστος.
6: Α, εντάξει, οκ. Okay.
7: Και παλιά και τώρα.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες και στα site αυτό που μας έγραψε από το Σάββατο για το δώρο στις ενόπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδα. Να πούμε ότι ο Χρήστος είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Σάββατο σε σχέση με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε. Οπότε, γιατί χαρακτηρίζεται θησαυρός, λοιπόν?
8: Είναι αυτό το οποίο λέγεται reverse engineering. Δηλαδή τι? Έχεις στα χέρια σου ένα αυτούσιο πολεμικό όπλο, εν λειτουργία κιόλας, το οποίο το σταματάς, το σταματάς τη λειτουργία και από εκεί και πέρα το έχεις στα χέρια σου, λύνοντας το κομμάτι-κομμάτι, διαπιστώνοντας πώς λειτουργεί, διαπιστώνοντας ποιες ήταν από που ξεκίνησε, που πήγαινε, τόσο που κατευθυνότανε, και όλα αυτά βεβαίως σου συνθέτουν ένα παζλ για το πώς κατασκευάζεται, πώς λειτουργεί, και είναι πάρα πολύ εύκολο από εκεί και πέρα όχι μόνο να το αντιγράψεις, αλλά και να το αντιμετωπίσεις. Διότι γνωρίζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ποιο είναι το σπουδαιότερο απ' όλα για τις ελληνικές ΕΕ, ενόπλες δυνάμεις είναι το ότι ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γνωρίζουν τις συχνότητες τις οποίες εκπέμπει, γνωρίζουν πώς λειτουργεί και είναι οι πληροφορίες με τις οποίες τροφοδοτούν πλέον το ελληνικής κατασκευής αντιντρόν σύστημα Κένταυρος, προκειμένου σε περίπτωση που έχουμε στο μέλλον κάποια επίθεση προς τον ελληνικό στόλο ή κάποια παράκτια εγκατάσταση από τέτοιου είδους ντρόν, το αντιντρόν σύστημα να μπορέσει να τα αναχαιτήσει ανέμακτα. Όταν λέμε ανέμακτα εννοούμε χωρίς να χρειαστούν ούτε ανθρώπινοι πόροι, αλλά χωρίς να χρειαστούν και πυρομαχικά. Ναι. Για την αναχαιτήση του.
7: Επειδή αν έχει ολοκληρώσει, επειδή περιμένουμε και το πόρισμα από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε καταλήξει, εξεδωτερώθηκαν όλα τα εκρηκτικά που βρέθηκαν, έχουμε καταλήξει το πώς βρέθηκε εκεί το ντρόουν, από πού προέρχεται.
9: Και πού βρέθηκε.
8: Το πόρισμα
9: και πού βρέθηκε.
7: Το πού βρέθηκε το λέει Χρήστο, συγγνώμη, ναι, και απαντά σε όλα. Το πού βρέθηκε το λέει με αφορμή την δήλωση του κυρίου Δένδια για τα
9: διεθνή χωρικά ύδατα.
7: Ναι, ναι, εκτός ελληνικών, όπως το έπαινε.
8: Ναι, η δήλωση τώρα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι τέλος πάντων εξήγησαν και οι αρμόδιοι μέσα από το Υπουργείο, εννοούσε ο κύριος Δένδιας ότι ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα και εντοπίστηκε τέλος πάντων στην Ελλάδα.
7: Ήταν,
8: οπότε ήταν συντακτικό λάθος, ας το πούμε έτσι.
9: Σαρδάμ. Το βάζουμε στην κατηγορία του Σαρδάμ, δηλαδή.
8: Ναι. Εντοπίστηκε στο Δουκάτο, στο ακροτήριο του Δουκάτου, στη Λευκάδα. Είναι το νοτιότερο άκρο της Λευκάδας, εκεί όπου έχει και φάρο το πολεμικό ναυτικό. Είχε κολλήσει σε απόκρινο σημείο, στα βράχια, δημιουργώντας κάτι σαν σπηλαίωση σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο, μια σπηλιά σε εκείνο εκεί το σημείο. Οπότε ήταν δύσκολο προφανώς για τον χειριστή του να μπορέσει να ανακτήσει τον έλεγχο. Είτε είχε χάσει τον έλεγχο πιο πριν, είτε κάτι δεν του πήγε καλά και κόλλησε. Ήταν κολλημένο πάντως όταν βρέθηκε. Mm-hmm. Και για αυτό το λόγο είχε χάσει τον έλεγχο του. Ο κινητήρας του ωστόσο λειτουργούσε. Mm-hmm. Και από αυτό εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Και ήταν συμπεράσματα αυτά ότι είχε μπροστά του περίπου 50 ώρες ζωής ακόμα. Και το γεγονός ότι έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικών σημαίνει ότι ήταν έτοιμο και οπλισμένο για να χτυπήσει.
9: Έχουν ξεκαθαρίσει μάλλον στο ΓΕΘΑ, στις ένοπλες δυνάμεις, ότι ο τελικός στόχος δεν ήταν ελληνικός. Είναι νωρίς ακόμα.
8: Και να ήταν ελληνικός, να το μάθουμε. Αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι λόγω του ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής, δεν την έφερε καταρχάς διακριτικά επάνω, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εκτιμούν και με βάση το πρόσφατο παρελθόν ότι ο στόχος ήταν ένα από τα λεγόμενα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Τι είναι αυτά? Είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν για λογαριασμό της Ρωσίας πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έχουν μπει στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο.
9: Ο σκιώδης στόλος, ο γκρίζος στόλος αυτός που συνήθως επικαλούμαστε.
8: Ναι, αυτός λοιπόν ο γκρίζος στόλος τι σημαίνει? Ότι είναι ρωσικά τα πλοία. Υπάρχουν πλοία διαφόρων συμφερόντων τα οποία μπορούν και πηγαίνουν και πλησιάζουν προς την εγκαταστάσεις της Ρωσίας και μεταφέρουν πετρέλαιο, το οποίο μετά εν συνεχεία σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο εν πλώ γίνεται η μετάγγιση του πάνω σε νόμιμα καράβια και έτσι νομιμοποιείται το πετρέλαιο και μπαίνει στην διεθνή αγορά. Έτσι καταφέρνει η Ρωσία δηλαδή να σπάσει το εμπάργκο. Θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από τα πλοία τα οποία με τέτοια drones, ένα από αυτά τα πλοία μάλιστα ήταν και ελληνόξυτο και είχαμε και άλλα δύο χτυπήματα τα οποία μοιάζουν να είναι καρμπόν με αυτά που έγιναν της Μαύρης Θάλασσας, ένα νότια της Κρήτης και ένα στη νότια της Μάλτας. Γι' αυτό στην Κρήτη έχει αναλάβει, νότια της Κρήτης έχει αναλάβει την ευθύνη η Ουκρανία για το δεύτερο. Οι Ρώσοι κατηγορούν την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν το έχει παραδεχτεί. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το ντρόν είχε τέτοιου είδους αποστολή στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα. Το πλοίο μάνα δηλαδή είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους ντρόνς. Έχει λοιπόν αφαιθεί από ένα πλοίο μάνα και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό έγινε περίπου από το ύψος του Αυλώνα στην Αλβανία. Εκεί όπου υπάρχει και μια ναυτική βάση διπλή που τη χρησιμοποιεί η Τουρκία μαζί με την Αλβανία από κοινού. Από εκείνο το ύψος έγινε η άφεση και κατέβηκε προς τη Λευκάδα, το οποίο δικαιολογεί και περίπου τις 10 ώρες λειτουργίας που είχε. Το δεύτερο ερώτημα είναι...
9: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα, Χρήστο. Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Ναι, γιατί εκεί φαινόταν ότι μπερδεύεται και ο...
9: Μπερδεύεται και η Τουρκία.
8: Ναι, μπερδεύεται το θέμα αλφαγιώτα. Μπερδεύονται τα ίχνη του. Όταν τα αφήνει από εκεί, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, ποιος ήταν τελικά αυτός ο οποίος άφησε τον ντρόν.
9: Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Το δεύτερο, επίσης, το ερώτημα το οποίο προηγείται.
7: Και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
8: Το μόνο, εάν είχε αφήσει το πλοίωμα, αν είχε αφήσει κι άλλο θαλασσινό.
7: Αυτό είναι, αν έχει κι άλλες.
9: Ναι. Και προς τα που κατευθύνεται, γιατί είναι και δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα ρημάδια. Είναι πάρα πολύ.
8: Όσο περνάνε οι ώρες, και δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου στο 4ο 24ωρο, τόσο μειώνονται οι ελπίδες να υπάρχει κι άλλο. Φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη, ο αντίλογος που λέει ότι όταν θα αφήνονται αυτά, υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε ένα σημείο και να καραδοκούν σβηστά.
9: Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ και πολύ αποκαλυπτικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός συντάκτης του ενικός.gr.
7: Και σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ενικός για μια γκάφα των Τούρκων που αποκάλυψε την προπέλα του μήνυ υποβρυχίου που δοκιμάζουν. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Γιώργο, απλά για να μην το αφήσουμε να αιωρείται, ο Χρήστος έδωσε το ρεπορτάζ. Και τι ακριβώς λένε οι πηγές από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ή οτιδήποτε, έτσι, για να το κλείσουμε. Είναι το ρεπορτάζ. Τελεία. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.
0: Real FM.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι που μας έβαλε η κυρία Χριστοδούλου.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κρίμα που δεν θα τα ακούσουμε.
0: Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε, ναι.
1: Και
0: κρίμα που γενικότερα ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται σε
1: παντού.
0: Όλο το λεκανοπέδιο.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Παντού.
1: Και παντού. Και παντού. Να πούμε και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, ναι. Ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία. Γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Ο κύριος Νίκος Σταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα στα μετρό είναι η ασφάλεια. Και ειδικά σε μετρό αυτόματα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και αύριο και της γραμμής 4 της Αθήνας. Κατά συνέπεια, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο τέλος του μηνός, στις 29 του Μαΐου, θα διακόψουμε για 15 μέρες για να γίνουν και. Οι περαιτέρω δοκιμές που πρέπει να γίνουν με την
0: Τι ωραίο τραγουδάκι που μας έβαλε η κυρία Χριστοδούλου.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κρίμα που δεν θα τα ακούσουμε.
0: Κρίμα που δεν θα το ακούσουμε, ναι.
1: Και
0: κρίμα που γενικότερα ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται σε παντού. Όλο το λεκανοπέδιο της
1: Αττικής. Πολύ κίνηση.
0: Παντού.
1: Και παντού. Και παντού. Να πούμε και θα πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, ναι. Ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr /actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία. Γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Ο κύριος Νίκος Σταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα

0: Παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Στεφανία, γίνεται ένας πανικός. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ναι, το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμπαθάτε μας. Κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, ούτως ή άλλως και εγώ και η Στεφανία.
0: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Ο κύριος Νίκος Σταχιάος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Κασίμα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πει λίγο τι γίνεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Το μέτρο Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των τελικών ρυθμίσεων και δοκιμών. Κυρίως πρόκειται για πιστοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο ζήτημα στα μέτρο είναι η ασφάλεια. Και ειδικά σε μετρό αυτόματα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και αύριο και της γραμμής 4 της Αθήνας. Κατά συνέπεια, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στο τέλος του μηνός, στις 29 του Μαΐου, θα διακόψουμε για 15 μέρες για να γίνουν και οι περαιτέρω δοκιμές που πρέπει να γίνουν με την βασική γραμμή κλειστή αναγκαστικά, γιατί και η ίδια βασική γραμμή θα πει να πιστοποιηθεί ξανά ως σύνολο με την επέκταση της Καλαμαριάς και ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία, σε εμπορική λειτουργία και την Καλαμαριά, την επέκταση της Καλαμαριάς.
1: Πότε θα φτάσει λοιπόν το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το αεροδρόμιο που είναι έτοιμα ασφαλώς των κατοίκων εκεί και έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης? Σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι έχετε καθυστερήσει?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα έργα δεν είναι πρώτον εύκολο και δεύτερον να απαιτούν πόρους. Η δικιά μας η πολιτική απόφαση είναι ότι οι πόροι που θα δεσμευτούν στα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα για το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή συγκεκριμένα σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κυρίως παρουσιάζουν στοιχεία δημογραφικής αύξησης και πολύ νεανικό πληθυσμό. Αυτό είναι για μας σημαντικό. Αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα. Και όχι το αεροδρόμιο, θέλαμε ξεκάθαρο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και αυτό το δρόμο ακολουθούμε και σε αυτό το δρόμο δεσμεύτηκε προχθές και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπεις και αναλαμβάνεις, Στεφανία, βλέποντας το χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματικά τρομάζουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Έχουμε μείνει...
1: και πολύ περισσότερο τρομάζουν. Εμείς είμαστε στο στούντιο, τι να πούνε και αυτοί που είναι στο δρόμο, παραδείγματος χάρη είναι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή και είναι μποτιλιαρισμένοι. Και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα χρειάζεται πολλά έργα υποδομής, κυρίως όμως χρειάζεται δημόσιες συγκοινωνίες. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λένε οι induced traffic, οι συγκοινωνιολόγοι, δηλαδή όσο προσθέτει δρόμους, πώς αυξάνει η ζήτηση για το αυτοκίνητο. Εκείνο που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι να ενισχυθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εκτείνεται ένα τεράστιο έργο στην Αθήνα. Είναι η γραμμή 4 του μετρό, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις. Είναι πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ μεγάλο έργο και δύσκολο έργο και πολύ απαιτητικό έργο. Ένα πολύ μοντέρνο έργο. Ουσιαστικά εκείνο που περισσότερο από όλα χρειάζεται η Αθήνα είναι το μετρό. Βεβαίως,
1: έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά κύριε Ταχιάο, ξέρετε, όταν εν έτη 2026, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται ένας Αθηναίος, μία Αθηναία στη στάση του λεωφορείου, η τηλεματική δεν λειτουργεί σωστά και είναι αναγκασμένος να περιμένει, αναγκασμένη να περιμένει 15 και 20 λεπτά για να έρθει το λεωφορείο.
0: Το οποίο είναι παλιό.
1: Το οποίο είναι παλιό. Είναι βρώμικο, είναι γεμάτο με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται.
2: Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι στο τομέα αυτό γίνονται πάρα πολύ σημαντικέ κινήσει. Τα λεωφορεία αλλάζουν το ένα και αλλάζουν με ρακδαίου ρυθμού. Βλέπετε ότι έχουν συνέχεια καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα, ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία πολύ σε ακόμα και.
0: Αλλάζουν, συγγνώμη, αλλάζουν, δεν είστε χθεσινή κυβέρνηση. Δεν αλλάζουν με ρακδαίου ρυθμού που λέτε, δεν αλλάζουν.
2: Μισό λεπτό. Να το εξηγήσουμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμο. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν είναι σαν οποιοδήποτε άνθρωπο που μπορεί να βγει έξω για ψώνια και να πει τώρα αγοράζω 5 λεωφορεία, 10 λεωφορεία, 500 λεωφορεία. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο κυβέρνηση, μιλάμε και για τις υπηρεσίες, οφείλει να κάνει διαγωνισμούς, οφείλει να τρέξει διαγωνισμούς με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, οφείλει να ξεπεράσει δικαστικές εμπλοκές, οφείλει να περιμένει το χρόνο παραγγελίας.

0: αυτά παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ξέρετε, καταρχάς υπήρχε μια πολύ μεγάλη στέρηση στις κατασκευές που και βιομηχανικών προϊόντων τα οποία είχαν ανάγκη από chips, αυτό στην περίοδο του κορονοϊού, και φυσικά και σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση διεθνώς. Λοιπόν, εμείς υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες σήμερα λειτουργεί αυτή η αγορά, η αγορά δηλαδή των οχημάτων, έχουμε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές παραγγελίες. Είναι πολύ μεγάλη η αριθμή των λεωφορείων οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα. Θα σου πω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Θεσσαλονίκη δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή του στόλου. Και στην Αθήνα έχει γίνει. Απλώς η Αθήνα είναι τεράστια και αυτό δεν είναι ορατό από τη μία μέρα στην άλλη. Και ασφαλώς υπάρχουν γραμμές στις οποίες υπάρχει κάποια υστέρηση, για τις οποίες όμως συνεχώς γίνονται προσπάθειες βελτίωσης. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια να βγαίνουν όλα τα λεωφορεία στους δρόμους. Διότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπαν οδηγοί. Και είδατε τα ζητήματα που έχουν υπάρξει, ναι, με την επανακινητοποίηση οδηγών οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι ως άρρωστοι. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες.
1: Τώρα μας ανοίγεται άλλο τέτοιο και άλλη κουβέντα. Για ποιο λόγο φτάσαμε, όμως το Μάιο του 25 για να το ανακαλύψουμε και να το ανακοινώσουμε. 26, συγγνώμη.
0: Εν πάση περιπτώσει ανακαλύφθηκε και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό δεν είμαι πρόθυμος να σας απαντήσω με λεπτομέρειες.
1: Όχι, δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες. Την επόμενη φορά για να. Να περάσουμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Ολοκληρώθηκε ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταία εβδομάδα, στην τελική ευθεία για το συνέδριο λοιπόν του κόμματος. Πολύ γκρίνια. Πολλές αντιπαραθέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί και οι υφυπουργοί από μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το κλίμα θα πάμε σε συνέδριο, κύριε Υπουργέ.
0: Όχι, και είμαι κατηγορηματικός αυτό. Θα σας πω το εξής. Εγώ βρέθηκα στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης προχθές. Θα σας πω ότι καταρχάς είμαι από τα παλιότερα στελέχη της Θεσσαλονίκης, έτσι είμαι στην Νέα Δημοκρατία από το 1979. Εντάξει, με εμένα κανένας δεν μπορεί να μου αποδώσει μια διαφορετική πολιτική προέλευση. Ανήκω στον χώρο της κεντροδεξιάς περιόθεν και περίπου και λόγω ηλικίας αυτή τη στιγμή είμαι κάτι σαν ληξίαρχος του κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να
1: και έχετε δώσει και τη μάχη του Σταυρού, να τα λέμε και αυτά.
0: Πολλές φορές. Ναι. Στις πιο δύσκολες συνθήκες πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι. Μου έκανε εξεπλάγιο στο συνέδριο, διότι είδα τους πάντες. Τους πάντες. Είδα το όλο αυτό που λέμε Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τους παλιούς οργανωμένους οπαδούς. Ήταν ένα συνέδριο πάρα πολύ επιτυχές και μάλιστα και απόλυτη Μακεδονία είδα κόσμο ο οποίος είχε έρθει. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη όλους τους παλιούς φίλους. Όλες οι γενιές σώνε της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, σε πείσμα όσων δεν ακούγονται απλώς, πιθανόν και συνέβησαν. Και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα, γιατί ορθώς οι βουλευτές θεώρησαν ότι υπάρχει μια τοξικότητα η οποία πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει πολλούς προσωπικά χωρίς ένα δίκο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και θα πάμε σε εκλογές ενωμένοι όπως έχουμε πάει μέχρι σήμερα και το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα θέλαμε.
2: Τον κύριο Γιώργη Ακάτο συναντήσατε στο προσυνέδριο ή επειδή ήταν την επίθεση της πρώτης.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο εγώ δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια.
2: Το είπε ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα, γι' αυτό το λέω.
0: Το διάβασα, δεν είναι στο δοκουμέντο, αλλά δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι όπως σας είπα, μπήκα στη Νέα Δημοκρατία το 1979. Όταν μπήκα στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, οι βουλευτές είχαν μια λογική πάτρονος. Υπήρχε μια πατερναλιστική αντίληψη γενικά. Ο κόσμος αντιμετώπιζε κάπως έτσι ως πάτρονες στο πολιτικό σύστημα. Στην πορεία, οι βουλευτές τα χρόνια του Πασόκ έπαιξαν ένα ρόλο μεσάζοντα. Ούτε το ένα είναι ευχάριστο, ούτε το άλλο είναι ευχάριστο. Οι βουλευτές εκπροσωπούν και την πατρίδα και την εκλογή του περιφέρεια και τους ανθρώπους οι οποίοι τους έχουν ψηφίσει. Και εγώ πραγματικά τρέφω πάρα πολύ μεγάλους σεβασμούς στους βουλευτές, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολη αυτή η δουλειά. Δεν είναι εύκολη για κανέναν, δεν είναι εύκολη για τον καθένα. Για μένα σίγουρα δεν είναι εύκολη.
2: Οπότε είναι
0: οι πόρτες μου στους βουλευτές είναι πάντοτε ανοιχτές. Από εδώ και πέρα όμως, εγώ μετέχω σε μια κυβέρνηση και οφείλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να μιλάω για τη μεγάλη εικόνα. Αυτό κάνω και από εκεί και πέρα πάλι. Να μην ξεχνάμε ότι στα κόμματα υπάρχει ιεραρχία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει να αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εκεί το αφήνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο εγώ να θέλω να επεκταθώ. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα υπερτιμημένο γεγονός.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
0: Ναι, το οποίο και εγώ δεν το. Το οποίο εγώ δεν το είδα καν να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα περαστικά στον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Να σας ενημερώσουμε ότι αμέσως μετά έρχεται Αμαλία Κάτζου και Γιώργος Χουδαλάκης. Γιώργος Χουδαλάκης, Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα. Real FM.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός
13: σημαίνει φως.
14: Γνήσι ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 4% και ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο enikos.gr.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ρεές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα υπάρχει πάντα, είναι διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνεις να μας πας τα δοκάρια. Όπως και αν έχει, τα πολύ θερμά μας χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάς.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι. Ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω, εγώ δεν ξέρω καλά τα
0: πράγματα. Τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω, τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει αρκετό καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεκτών, απολύτως και τα λοιπά, εξάλλου γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό, χάσει στην παράταση από τη Ρήτας. Τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτωση είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη Μέση.
1: Λουμπάγκα, τα λουμπάγκα του.
0: Όχι τον Μέση. Τη Μέση, για τη Μέση, γιατί ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου, μπορεί να με το, πώς το λένε...
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό, μπορεί να με το παραδέχετε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια το πονάει το δόντι του, μια η μέση του, μια το χέρι του, μια το πόδι του, πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά, Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο. Σήμερα
1: ναι.
0: Οι Αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, Αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου. Χαμογελάς το δωμαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που το ανακοινώνω τώρα. 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Βικιτιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μία σε ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε με τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την τηλεπορία που εσύ, βεβαίως εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την κινείτε στους δρόμους με τους άνθρωπους. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος, γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Ημίτου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, κοίταξε τη φάση, τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Εντάξει, οκ, αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Ναι, το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό είναι και το θέμα της ακρίβειας. Που ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου, ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται, αυτό είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια φοιβικοπαιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν ίσως το μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχεις μπλοκάρει, ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει, παιδάκι μου. Αυτό κατάφερε ζωή του, ξέρω ότι έχει ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπει όμω, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει του πάντε. Από την άλλη πλευρά, βεβαίω.
0: 5,6 ήταν, 5,4.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο έχει φύλαξη. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο. Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον. Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιά, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά σας υπογράφει ένας φίλος εδώ, ο οποίος έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπάς και εσύ να έρθει αύριο και να επιστρέψει ο καθένας στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένας κλόουν, ένας παλιάτσος, ένας παλιάτσος πολιτικής. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Ό,τι και να λέει, σκατά είναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια έτσι και έτσι υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνεται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκη της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα γιατί. Εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ. Αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε και ποιο μαγαζί λέω. Έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε... Ξέρω τι έχεις πάρει. Έχεις πάρει από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα. Τα είχα πάρει λοιπόν αυτά. Και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανε το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και σκέφτηκα, θα μου πεις στραβό μυαλό έχεις, πιθανότητα να έχετε δίκιο, ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό. Μόνο το βάζω στο τραπέζι γιατί πολλοί μπορεί να. Που είναι κοίτα να δεις καλή τεχνολογία κτλ. Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ. Καλάθια μετρητές από εκεί. Με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό θα σε έτσι και σαν νοικοκυράπης.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι η αύξηση του ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν πετραβήξει ανηφόρα χοντρά. Έτσι, αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω. Λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και εγώ βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: Τι σας δίνουνε, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή από το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύουμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι, μπράβο.
0: Μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγκυχηρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ελληνική πρόταση του Τραμπ. Την απέρριψε, ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Αλεγρό.
1: Να πω ένα ευχαριστώ. Από ναι, καρδιάς, ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
2: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυμένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
1: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιά τους και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Έρχεται ο παλιά του και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχει τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσει όπω το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιό. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσει και ο προσωπικό σου χρόνο ελάχιστο. Όμω οι φιλοδοξίε σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη, ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία.

0: Που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως εγάλαιο. Σε αδιέξοδε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τετάρτη και Πέμπτη η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Πόλη αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως κόμβο μεταμόρφωσης, στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον George.
1: Εντάξει.
0: Είναι πρόσωπο έκπληξη.
1: Εντάξει,
0: τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Ναι, ξέρετε, μην του λέτε, μην είναι και ψυγκίνητος, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα.

0: Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος, το ξέρετε, ξέρετε τη σχέση που εγώ έχουμε με τον Ασίδη εδώ και τόσα χρόνια, έχει τη μέση. Τελεία, πάμε.
1: Λουμπάγκα, λουμπάγκα. Του Καλαμαράκη. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
0: Καλά, νομίζει.
1: Λοιπόν, αφού είδε να ξυπνήσει. Καλά, νομίζει. Άλλο να πει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα. Ο μέση τη μέση. Τελεία, παύλα. Τώρα αν έρθει η Βαλένθια.
1: Όχι, το γράφουν οι ακροατέ γιατί ξέρουν με την ω πρώτη.
0: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε επειδή τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχαν σπάσει τα νεύρα του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, να τελειώσει.
0: Η επόμενη
1: χρονιά
0: να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
1: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Έχει ένα παιχνίδι ακόμα ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
0: Μακάρι και το ευχόμαστε,
1: το ευχόμαστε
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι λοιπόν, πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
0: Τι είμαστε?
1: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
0: Εμείς ναι.
1: Εμείς,
0: οι άλλοι είναι οπαδοί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ύμνο της ΑΕΚ να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην είναι, ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
1: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Ε, παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
0: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
1: Ο Δένδιας.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι, OK, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
1: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
0: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του μπες από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
1: Και ένα. Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι έτσι, μαζί,
1: μπράβο,
0: μια γροθιά
1: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσύ σκέφτεσαι κάτι
0: όμως
1: άλλο.
0: Ότι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακοβλέπει τον Δένδια είναι Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να,
1: Να
0: αρχηγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να τον ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέλει λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε οι Λευκάδες στα διεθνή ιδέα
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
0: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
1: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
0: Καλώς, καλώς, καλημέρα.
1: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
1: Ένα συμπτωματικό δηλαδή. Ναι, τώρα το διαβάζω έτσι.
0: Εδώ είναι και το θέμα αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
1: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
0: Το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλό φυσάει το γιαούρτι.
1: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια, όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική, που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα, και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά. Και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητας θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
1: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
0: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι, ναι. Για να χρειάζεται περίπου 45 μέρες
1: πολλές
0: για να
1: μέρες,
0: έχει
1: Γιώργο,
0: μια βεβαιότητα. Ναι. Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος, για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
1: Μας
0: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στείλει, ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε, από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα κάνεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Επίσης να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε χανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε χανταϊό.
1: Α, έτσι, μπράβο, καλά το λες.
0: Δεν ξέρουμε αν έχει.
1: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
1: Έχει τη μέση του λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
1: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
1: Βλέπεις.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν μίλησα.
0: Δύο μάδε είσαι μόνο.
1: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, εγώ δεν λέω.
0: Εντάξει, αυτονόητο.
1: Απλώς του κάνει bullying του παιδιού. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει bullying.
0: Με 7 αστέρια στο στήθος, έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάλιρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
1: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
0: Μπες στο MyDay. Στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
1: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Μπάριο All Day Cafe Bar.
16: Η πόλη απολαμβάνει.
15: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
16: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
15: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
16: Ο χώρος προδιαθέτει.

0: επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Από το μπάνιο και του λέω, Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει, πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μα μου λέει, τι να μιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
10: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι. Δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.
9: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα.
10: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό, τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην με πιάσετε τα μούτρα.
9: Και δεν σε πιάσω τα μούτρα.
10: Είχε ένα τύπο. Ναι. Ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή Λάσκαρη.
9: Απίστευτα πράγματα.
10: Παιδιά, συγγνώμη.
9: Ανατυχιαστικό.
10: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το ναι. πράγμα.
9: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Πού επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη. Είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωκοματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
10: Κοίτα, πέρα από αυτά που εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ. Μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε όποτε θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές ή οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγα.
9: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει έτσι ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
10: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το κάνουν, σκεφτούν για κάποιοι συνάδελφοι.

0: Φαντάζομαι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα... να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ το έχω τώρα. Δεν έχω πρόβλημα εκεί. Η πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα, μάλιστα, κάπως έτσι το ρωτάει, για να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
1: Εντάξει, ξεκάθαρο είναι ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου. Και πολλοί αυτοί όταν μάλιστα που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμοί στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική. Αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμαλία. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Λέει, και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πίσω μια τρύπα. Λοιπόν, γελάσαι εσύ, αλλά κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που ηθεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι. Τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: επειδή
0: ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις, είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο, μου αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Το ξέρεις,
0: πάρα
1: εσύ,
0: πολύ. Εξάλλου, ναι, σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξιούχοι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό, όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Φιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, τώρα για να στηρίξουμε και εμείς τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη Μετάλλικα. Λείπει και ο Καλαμάρης από εδώ πέρα να πιάναμε κουβέντα.
1: Με μένα δεν μπορεί να θέλει να πει ότι με μένα δεν μπορεί να πιάσει κουβέντα και του Μετάλλικα. Λογικό, το ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί άλλο ξέρει. Unforgiven, παιδιά. Δικό σας.

0: Ωραία, δεν θα για καλή εβδομάδα να έχουμε και καλημέρα. Να πω ότι είμαστε τελείως εκτάκτου συνθέσεως σήμερα. Ο Μέση έχει. Ο Μέση έχει πάθει.
1: Λουμπάγκα.
0: Ήρθαμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό να αλλάξουμε το σκορ που λένε. Την καλημέρα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στούντιο papakirialfm.gr για τις επικοινωνίες πρωινές. Να πω ότι για τους Μετάλλικα που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που την έχουμε εδώ απέναντί μας, κονσολιέρισα. Και βεβαίως την γνωστή κολόνα του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Ευγιούκτοτη.
1: Αρχή της εβδομάδας με ζέστη μέχρι Τετάρτη. Αύριο λέει πιο ζεστή μέρα, 33-34 βαθμούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και με λίγο σκόνη και με λίγο υγρασία και μετά και λίγες λασποβροχές. Τι είναι όλο αυτό, τι κοκτέιλ.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: κοίτα
1: αυτό.
0: Να δεις, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα ήπιο φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι αν την ψάξεις, ας πούμε, και πας προς τα πίσω, θα θυμηθείς πολύ χειρότερες και δυσκολότερες στιγμές. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά, επειδή πέρα από τα γνωστά, ξέρεις, ας πούμε, έπνα τα μάξι και γέννησε σκόνη, όλη αυτή την κρίνια τέλος πάντων. Να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα να είναι οι πιο προσεκτικοί. Έτσι. Ρε Βαγγέλη, πραγματικά χαίρομαι που σου αρέσει το Unforgiven, γιατί όπως λες ήταν τρομερή στιγμή. Αλλά εγώ θα πάρω πάσα, επειδή εντάξει και μια ενημερωτική εκπομπή πρωί είναι, να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι μεταλλάδες στην Ελλάδα. Ομολογώ, ως φίλος ιδίως του classic rock και τα λοιπά, παλιωμοδίτικα πράγματα και τα ρέστα, να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν να απολαύσουν, ας πούμε, ένα heavy metal group, κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε. Λες, ξέρει αυτή, ξέρω εγώ, έχει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει ακούσει ένα ρεφρέν, ας πούμε, έτσι. Nothing else matters. Nothing else matters, πλήρωσε και πήγαινε, βλέκα. Ας τον κόσμο που αγαπάει, ας τον κόσμο που αγαπάει, που γουστάρει, που να πάει. Αλλά ο άλλος τώρα, ας πούμε, μεταξύ μας, εντάξει, δε, άκυρος.

0: Πάντως είχε τρομερή κίνηση. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος όταν έφευγε από το ΆΚΑ.
1: Δεν θα έχει, αφού ήταν 70-80.000 κόσμος και τα λοιπά. Και δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αν είναι επιτυχημένη η Μετάλλικα, ένα καλό γκρουπ. Καμία περίπτωση. Απλά ρε παιδί μου να ρωτιέμαι, αν ξέρω εγώ σε ένα event το οποίο προκάλεσε πολύ την προσοχή του κόσμου. 80.000 κόσμος. Οι Maiden που έρχονται το Σάββατο ανάμεσα στον ημιτελικό και το τελικό του Ευρωμπάσκετ, πόσο κόσμο θα έχουν, δηλαδή θα έχουν πάλι 80.000 κόσμο. Να πιστέψω ότι είμαστε μεταλλάδες πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε. Βγήκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που πέταξε στο 5,4% τον Απρίλιο, με τρελές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στην ενέργεια. Δηλαδή, Παναγιά βοήθα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κάτζου, κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για κάντε μας μια ακτινογραφία τη σχέδια ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύθηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, τα άλλα καύσιμα στο 32%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4, αλλά κάψιμο 42,4, το πετρέλαιο θέρμα στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%. Βλέπουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%, στα φρούτα 7,5%, στα λαχανικά 7,1, στι σοκολάτε 7%.
1: Σταμάτα, ρε
0: θρόμπι. Φτάνει.
1: Λυπήσου μα.
0: Είμαστε και μια ηλικία.
1: Να πω και κάτι πριν σε προλάβουν οι ακροατέ μα. Στα αλήθεια τώρα. Λε 7, 8, 9, 10, 11, 15, μέσο όρο 5,4. Μπορεί να μα εξηγήσει ποια είναι η διαδικασία για να βγει αυτό ο μέσο, η μέση τιμή του πληθωρισμού.
2: Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα. Ειδικό, έχει βάλει κάθε μήνα, και αυτό ισχύει για τα τελευταία χρόνια, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι τοπικές αγορές, είτε είναι ελληνικές αγορές, είτε είναι μανάβικα, είτε είναι παντοπολία. Ιδίως σε μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά, από εκεί λοιπόν αντλεί όλα τα στοιχεία και βγαίνει ο μέσος όρος. Σίγουρα αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοσχάρι το 19,3%, αυτό το έχει φτάσει η μπριζόλα ιδίως και στα σούπερ μάρκετ, έχει ξεπεράσει τα 20%. Όπως είδαμε και το αρνί, το Πάσχα που κάποιοι μας λέγανε.
1: Λέω πάντως ότι ο πληθωρισμός τελικά μπορεί να έχει μια μέση τιμή, αλλά πιθανό λόγο ότι αν ας πούμε η Αμαλία είναι vegan, λέμε τώρα.
0: Όχι, μην λες για πράγματα. Μ' αρέσει, αλλά εγώ τρώω λαχανικά, αλλά τρώω και κρέας.
1: Άσε ρε, η Μίστο Πανάκος τώρα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, καλά τα λες. Για άλλους λόγους δεν τρώω, αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι θέλω να πω. Ότι, ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα κάποιος δεν αγοράζει μοσχάρι και αγοράζει λαχανικά και τρώει, λέω τώρα το vegan έτσι στον αέρα, έχει άλλο πληθωρισμό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό, επειδή καμιά φορά λέμε για τίποτα που προσομοιάζει με μποϊκοτάζ. Δεν λέω για μποϊκοτάζ, λέω απλώς ότι αν βλέπεις τον άλλο ότι σε κλέβει πια, μην του τα δίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μην του τα δίνεις.
0: Τώρα έβλεπα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, στο διάλειμμα, Γιώργο μου, 15 ευρώ τα κιλό τα κεράσια. Εγώ δεν θα πάρω, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Και καλά θα κάνεις.
0: Δεν θα πάρω.
1: Κεράσια είπες.
0: Κεράσια.
1: Στο τραπέζι που σου έλεγα χτες και τα λοιπά, είσαι μαθητές από το σχολείο και τα λοιπά. Η φράση που με πόνεσε ήταν αυτή. Φτάσαμε, λέει, το κεράσι να έχει όσο τα μοσχάρι.
0: Ναι. Παιδιά, το είδα τώρα στη τηλεόραση ρεπορτάζ.
2: Εγώ θα σας πω ότι το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Υπάρχουν αλυσίδα οπωροπολίων, το οποίο είναι και στο Παλαιό Φάλιρο και στην Λιβάδα, τα οποία τα κεράσια 25,6 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ως επιτοπλίστων στα μανάβικα, πολλούνται τα κεράσια από 12,99, 13,99 έως και 19,80 το κιλό. Μιλάμε για τα πρώιμα κεράσια αυτή την εποχή, που είναι το μαγιάτικο μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νυχταρίνια. Είδαμε βερίκοκα σε μανάβικο, βερίκοκα Άργους από το Άργος 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε, αλλά αυτά είναι εισαγόμενα στα φύλλα λευκά και άσπορα και
0: μαύρα, αυτά είναι
2: 8 ευρώ το κιλό. Είδαμε νεκταρίνια.
0: Δεν πάει να πάρει στα φύλλα, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα τέτοια εποχή όμως.
2: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό και το τονίζω.
0: Το θέμα είναι άλλα.
2: Νεκταρίνια ηλίας 9 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα Ισπανίας 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε βανίλιες χιλίες.
0: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω.
1: Έχω δύο ερωτησούλες.
0: Κάνε τις ερωτησούλες για να.
1: Η μία ερώτηση έχει έρθει και από αρκετούς φίλους με διαφορετικά προϊόντα. Διαλέγω τον Αντώνη Αντιπάντρα να βάλει πλάτη. Το κακάο και ο καφές έχει πέσει σε διεθνείς αγορές. Σε εμάς γιατί δεν πέφτει?
2: Θα πούμε ότι το κακάο στο πικ της τιμής τους ήταν $12.700 ο τόνος και μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα το κακάο είναι $3.400 ο τόνος περίπου, δηλαδή μειωμένος κατά 71-75%. Αλλά εμείς αυτό το οποίο, αυτό είναι το, θα έλεγα, αυτό που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Αντί να βλέπουμε να μειώνεται η τιμή της σοκολάτας στο ράφι των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αυξήσεις. Για παράδειγμα, να σας πω, σοκολάτα η οποία είναι 100 γραμμαρίων και έκανε στο πικ της τιμής 2 ευρώ και 48 λεπτά, σήμερα τη συναντάμε σε τιμή 2 ευρώ και 76 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Όντως δεν είναι. Αλλά απάντηση πέρα από την. Ότι συμφωνούμε απόλυτα στην περιγραφή. Εγώ απάντηση δεν παίρνω. Γιατί δεν πέφτει η τιμή?
2: Γιατί αυτό το οποίο λένε, κύριε Χουδαλάκη, οι βιομηχανίες είναι ότι έχουμε αποθέματα που τα έχουμε αγοράσει σε υψηλή τιμή.
0: Και όταν πέφτει η τιμή.
2: Δεν έχουν εξαντληθεί.
0: Δεν έχουν εξαντληθεί.
1: Τα ίδια έχουμε και με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και άλλη μια ερώτηση, η οποία προκύπτει από προσεκτικό ακροατή του Real FM. Από μένα.
0: Από εσύ, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλέπορος.
1: Έχουν βγάλει στην εκπομπή το μεσημέρι Στραβελάκης Γκάτσου την κυρία Τσαγκάρη. Από ό,τι κατάλαβα, είναι η επόπτρια της ακρίβειας, έτσι.
2: Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια Αγοράς.
1: Λοιπόν, ακούω, δεν το είχα ξανακούσει και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, να λέει ότι ο πληθωρισμός στην αγορά είναι 5,4. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ είναι 2, κάτι.
2: Ναι, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί η κυρία Τσαγκάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα έχει αλλιεύσει από τον ΙΕΛΚΑ, από το Ινστιτούτο Έρευνας Κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα όργανο που το έχουν φτιάξει τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Χουδαλάκη, αν είναι δυνατόν εσείς που πουλάτε το προϊόν να αυξάνετε, να λέτε ότι αυξήθηκε η τιμή. Κάνετε μία, έλεγα, συγκρατημένες, θα έλεγα, έτσι, λέτε ότι έχετε αυξήσεις. Εμείς όμως οι καταναλωτές αυτό δεν το βλέπουμε. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων. Δηλαδή, μειώθηκαν από 90 γραμμάρια σε 70 γραμμάρια τα σνακ, όπως είναι πατατάκια. Τα τυρογαριδάκια από 85 γραμμάρια σε 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια από 75 γραμμάρια σε 65 γραμμάρια. Τα τακουλίνια από 75 γραμμάρια σε 60 γραμμάρια.
1: Απόστολε.
2: Τα τυράκια, τα τριγωνάκια.
1: Εδώ πρέπει να σου πω ότι είχα γκρινιάξει απίστευτα τότε με τα γιαούρτια.
0: Ναι, γιατί και εγώ τρώω γιαούρτι. Μπράβο, και γιαούρτι και βιτάμ. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το κλείσαμε και δεν προλάβαμε.
0: Τι ήθελες πάλι?
1: Τα συγχαρητήρια, γιατί έχει αναβαθμιστεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, που εντάξει, είναι θέμα που συζήτησε από μόνες του. Έτσι, δηλαδή. Ρε παιδιά, ξαναβγάλανε τον Παναγόπουλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ, θέλει μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι να κάνουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Να σου πω απλώς ότι ο Ραυτόπουλος θα γίνει εκτελεστικός γραμματέας.
0: Και θα είναι ο κύριος Χότζογλου.
1: Θα είναι ο Χότζογλου.
0: Φίλος μας. Και συγχαρητήρια. Ο Δανίλη λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλαμαράκης. Χάστηκε μήπως το ΆΚΑ? Δεν το ξέρω. Πάντω τα λουμπάγκα του τα έχει. Και επίσης ο προβοκάτορας.
1: Στο ΆΚΑ, παιδιά, σας λέω, παθάνε κεφαλικά. Ένας φίλος μου, αδερφός μου, έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τρελαθήκανε, ας πούμε. Τώρα.
0: Λέει και ο προβοκάτορας, λέει, παθαίνουν τα σπόνδυλα, έχουν αυτό και παθαίνουν τη μέση τους, λουμπάγκα και τέτοια.
1: Εσύ θα λες ο Μέσης και θα συμφωνούμε όλοι. Βάλτε το νούμερο Σαϊκάρας, Γιουργάρα μου, συγγνώμη, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν μαστού που λέτε. Δεν τα χαρίζει αυτά, αλίμονο.
0: Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στον δρόμο. Απροσπέλασης ο Κηφισός στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ο τηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Άρδη του Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδερ και Χολαργό. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάτε για τον drone, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε αναλυτικά και καλά
1: πολύ σοβαρό.
0: Και για το Χανταϊό είπαμε και για τον πόλεμο ότι απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Και άρα έχουμε νέες εξελίξεις αρνητικές.
1: Μόνο καλές δεν τις λες πάντως.
0: Μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.
1: Κοιτάξτε, και ο Φόρτσα Παπαγκάρα είναι στα κάγκελα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας απαντήσει ο Ραυτόπουλος πάντως, Φόρτσα. Λες πώς γίνεται το 2,20 με 120 το βαρέλι, η τιμή να είναι 1,5 και με 120 το βράδυ να είναι τα 2,20. Επίσης να θυμίσω, επειδή το έχω κάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές σε αυτά τα λίγα χρόνια που δημοσιογράφουμε, ρωτάς για την τιμή το βενζινοπόλι. Είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είναι όμως ο μόνος συνομιλητής. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παρότι το ακούμε ως αίτημα και από αυτούς που πουλάνε τη βενζίνη, από τον βενζινοπόλη δηλαδή, θα τον ακούσα
0: το δείγμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν μειώσει σε κάποιο ποσοστό τον ειδικό φόρο. Εγώ σου λέω, εγώ έχω τον κύριο Λιαργόβα. Εγώ λέω τον κύριο Λιαργόβα, ο οποίος επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το νέο γενικό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής.
1: Άκου να δεις.
0: Ο κύριος Λιαργόβα το λέει γιατί είναι οικονομολόγος και δεν είναι δικαίος.
1: Επειδή. Κοίτα, εσύ τώρα τριπλάρεις το χουδαλάκι γιατί λες θα σε πάω στη γραμμή της οικονομίας,
0: ναι.
1: Εκεί σε έχω.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Με κανένα δύο από τους οικονομολόγους που έχω μιλήσει για να μου ανοίξουν τα μάτια και του λέω κοίτα να δεις επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Και να μην σκούζω για να σκούζω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις...
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης, τώρα τα λέμε αυτά, μην λες τώρα τα ξεχάσουμε.
1: Αν δεν ήμουν, δεν θα γίνει δημοσιογράφος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ήμουν αρεστός, γλυκούλης και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι γλυκούλης, αλλά όταν δεν γκρινιάζεις κιόλας, αυτό εννοώ.
1: Καλά. Σιγά μην το φάω τώρα. Λοιπόν, πάω παρακάτω και σου λέω.
0: Συγγνώμη, Γιώργο,
1: με απλές κουβέντες. Αν παίρνεις μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στη δημιουργία πληθωρισμού, καλώς τα παίρνεις. Αν παίρνεις μέτρα και αντί να σταματάς τις αυξήσεις και τα λοιπά.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν οπότε, μπορώ να πω. Οπότε
1: θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος
0: με κόκκινο.
1: Να είναι με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με όποιον γουστάρει, με κανέναν. Μαγιά του.
0: Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα μέτρα, τα τρίποντα, τα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το καλάθι του. Όλα αυτά. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές. Εγώ δεν μπορώ να ανεβαίνω.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα πω ότι έχουμε και μια παράμετρο που πρέπει να τη σταθμίσουμε πολύ σοβαρά. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ακρίβεια, είχαμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είχε φρενάρια, ήταν υψηλός. Τώρα, με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση θα γίνεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πια αυτό λόγω του πολέμου. Δηλαδή, όταν γίνεται ο χαμός στην ενεργειακή αγορά, πώς να μην επηρεαστεί η Ελλάδα.
1: Ναι, όπως επίσης θέλω να πω ότι εδώ πέρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή λύση. Okay. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δεν μπορώ να ακούω από κανέναν ότι έχει εύκολη λύση. Από κανέναν. Δεν θέλω να ακούσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη με φορτώσεις.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, καλά.
1: Το πρώτο πράγμα. Και επίσης να πω ότι μη μου λες και ότι όλοι ξέρω εγώ στην Ευρώπη παίρνουν άλλα μέτρα είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιοι.
0: Ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική που θα κάνει.
1: Ούτε εμείς είμαστε ηλίθιοι, ούτε αυτοί. Έχουμε άλλες στρατηγικές.
0: Ναι.
1: Ποιανού αποδίδει είναι το θέμα, γιατί αυτό κάνει και το αμήλικτο ταμείο το λεγόμενο.
0: Ναι. Σε βλέπω πολύ σκεπτικό, Γιώργο μου, σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Ενδιαφέρον. Για πες.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πίνεσαι περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
4: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα 3 παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνιγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
16: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
15: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
16: My Nutri Health.
15: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Να και τα λοιπά. Για τους φίλους της ΑΕΚ να πω για πολλωστή φορά ότι με τον ύμνο της ΑΕΚ ξεκινήσαμε, όσο φίλαμε βεβαίως, στη μεγάλη δικέφαλη δύναμη, η οποία δεν είναι το ΑΕΚΑΚ, είναι η ΑΕΚΑΡΑ. Και ότι
4: μπράβο στην ΑΕΚ.
3: Είναι λίγο σαν τη ζωή. Το Σάββατο το βράδυ να σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα γιατί χάνεις ένα τελικό. Θα πρέπει όμως να σου μείνει ότι έφτασα μέχρι εκεί, ότι έγινε μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, λέω. Έτσι. Και την Κυριακή να έχεις πάρει το πρωτάθλημα στην Ελληνική Λίγκα με όλα τα καλά της και τα κακά της.
4: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη. Με το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έχει νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο παγνί, έτσι. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Βρέθηκε η γυναίκα βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνας.
3: Ένα κορίτσι είναι αυτή η γυναίκα.
4: Είναι κοριτσάκι.
3: Με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα κορίτσι. Μπροστά... Είναι μια πολύ νέα μητέρα, έτσι, με τέσσερα παιδιά.
4: Ακριβώς, με τρία.
3: Τρία,
4: αγάπη μου.
3: Τρία είχε νομίζω στο αυτοκίνητο.
4: Α, έχει και τεταρτό. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το. Τρία παιδιά δηλαδή. Τι λέει ο σύζυγος, ότι άνοιξε ξαφνικά. Ναι, τι τρία, τι τέσσερα. Άνοιξε την πόρτα. Αυτό λέει ο σύζυγος. Αυτό ισχυρίζεται. Όταν άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε στην άκρη τραυματισμένη.
3: Ωραία, γιατί άνοιξε την πόρτα.
4: Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
3: Έλα ρε τώρα, μεταξύ μας. Άκου να δεις. Άντρες είμαστε, αλλά δεν θα πάμε να υποστηρίξουμε κανένα σκουλίκι που σηκώνει εύκολα χέρι και πάει λέγοντας το πράγμα. Επίσης να πω ότι άντρας είσαι, μάνα έχεις. Φαντάζομαι ότι χθες τις έλεγες μανούλα μου αυτό.
4: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
3: Αν
4: σε όλες τις μανούλες.
3: Την ευλογία να έχεις και αδερφή, να τη βλέπει να γίνεται από κοριτσάκι, γυναίκα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το 2026 μιλάμε για τέτοια πράγματα, είναι ένα μακροβούτι, μια βαθιά βουτιά στην προϊστορία. Μόνο εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να το δικαιολογεί. Τι πάει να πει άνοιξε την πόρτα. Γιατί την άνοιξε, ρε. Πες μας γιατί την άνοιξε. Τι δεν είπες γιατί άνοιξε την πόρτα.
4: Λέει, βρέθηκαν και σταγόνες αίματος μες στο αυτοκίνητο. Έλα,
3: λακές λέει τώρα.
4: Εντάξει, συνεχίζονται οι έρευνες.
3: Με τον καθένα,
4: ο ίδιος πήρε λέει την πεθερά του κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει ένα κενό 22 λεπτών και της είπε ότι τραυματίστηκε και άνοιξε την πόρτα. Όλα αυτά εγώ τα ακούω όπως βερεσέ που λένε και στο χωριό μου. Και καλά τα λέει ο Γιώργος, πολύ ωραία τα λέει. 28 χρονών, μια μητέρα τριών παιδιών. Να την σαπίζει στο ξύλο, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω και συγγνώμη για το σαπίζει, και να την πετάει έξω από το αυτοκίνητό. Γιατί κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες.
3: Χειρότερα έχω να πω μονάχα.
4: Αντιχιάσω.
3: Επειδή, ξέρεις τώρα, είναι από τις συζητήσεις, ρε παιδί μου, που όταν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, εννοώ χωρίς μικρόφωνα, χωρίς δημοσιογραφική ιδιότητα, αν και πολύ δύσκολα μπορεί να το αφήσει κάποιος. Είναι από τις συζητήσεις που θα τις έχει στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Και... Μάστε. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται, ερωτεύονται, ξερωτεύονται, μάλιστα. Ή ξέρω εγώ, εμείς οι δύο οι άντρες που είμαστε και λίγο ελαττωματικά μηχανήματα, τρία είναι όλα κιόλα. Ένα πάνω, ένα στη μέση, τα καταλαβαίνεις θέλω να πω, και ένα λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, είναι σαφές. Μπορείς πάντα να πάρεις άλλο δρόμο, να χωρίσεις. Θα είναι πολύ πιο καλό, πολύ λιγότερο δραματικό, πολύ λιγότερες συνέπειες να φύγεις από μια σχέση που σε αρρωσταίνει. Γιατί να είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Εντάξει, και να σηκώνεις χέρι με κατά αυτόν τον τρόπο που πια, ξέρεις πόσες γυναικοκτονίες μετράμε, βρε Γιώργο. Και συγγνώμη για τον όρο, πόσες μετράμε, δεν τα έχω χάσει.
3: Γιατί ζητά συγγνώμη,
4: ναι, δηλαδή...
3: γυναικοκτονία είναι, δεν συζητάμε.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν συζητάμε.
4: Δηλαδή, πόσο, τι πρέπει να ζήσουμε ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κτήμα σου η γυναίκα.
3: Και επειδή και εμείς δεοντολογικά και λόγω, ξέρω εγώ, ας πούμε, της δημοσιογραφικής ιδιότητας πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα σχόλιά μας για τον άνθρωπο κτλ. Ή την έδιρε πριν, ή της άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω, ή οτιδήποτε το σχετικό, είναι εγκληματική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία, χωρίς πολλά-πολλά, αφού όλοι τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο, ας τα βρούμε και νομικά, παιδιά, και αν μην γίνεται και αυτό. Μια πολιτική συζήτηση χωρίς νόημα επί της ουσίας. Δεν έχει νόημα η συζήτηση αν μιλάμε, άτι δεχόμαστε, αλλά να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο. Συγγνώμη, μπερδέσα. Το Γιώργο Χότζογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας.
3: Ο οποίος άκουσε την κουβέντα που είχαμε τώρα αυτό που λέει, να πούμε ότι ο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, θα αναλάβει το κομμάτι αυτό με, τους, με τη μέτρηση που κάνει επί της ουσίας η ΓΕΣΕ για την ακρίβεια. Έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και μας είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο, όπου εκεί η βενζίνη είναι στο 1,30, παιδιά. Και είναι στο 1,30, αγοράζοντας επί της ουσίας από την Ελλάδα, εκεί που δεν επιβαρύνεις με τα 70 λεπτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επίσης ότι έχει μηδενίσει το ΦΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει, εγώ είμαι με αυτό, είμαι εκεί, είναι μετάλλο, λέω αυτό που είπα και πριν και επαναλαμβάνομαι τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, πώς να το πω τώρα, ο βλάκας ο παραδιπλανός, έχει δοκιμάσει κάτι άλλο από σένα. Ούτε εσύ είσαι βλάκας που δοκιμάζεις κάτι άλλο. Να δούμε ποιο έχει δουλεύει περισσότερο. Δεν είναι θέμα το ποιος είναι πιο μάγκας από τους δυο μας. Εσύ ο Ισπανός, εσύ ο Κύπριος. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να έχουμε αποτελεσματικότητα, γιατί όπως μας εξηγούσε και ο. Και πρώτα το εξήγησε η Αμαλία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ότι οι μεταφορές ή το καύσιμο είναι ακριβό. Είναι ότι αυτό τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια.
4: Ναι, ναι. Είναι η αναστάτωση και όλες αυτές οι αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα και παντού. Να σου πω, βρε Γιώργο μου, έχει πάρει το μάτι σου όλο αυτό το κείμενο που ετοιμάζει νομοσχέδιο η Τουρκία και θα το φέρει και στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που έχει στόχο να θωρακίσει και νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
3: Ναι, το πήρε το μάτι μου. Ναι. Διάβασα, νομίζω ότι Δημοκρατία είναι, μια ανάλυση ενός στρατηγού.
4: Επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και επίσημα τους στρατηγικούς στόχους της, έτσι.
3: Να προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε και ραδιοφωνικά. Ναι. Σκεφτείτε το Αιγαίο, κόφτε το στη μέση.
4: Ναι, αυτό που θέλει, έτσι, να κάνει.
3: Όπως θα κοιτάτε το χάρτη, στα δεξιά σας, το μισό Αιγαίο μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο πάει στα τουρκικά.
4: Είναι.
3: Στα τουρκικά ως κυριαρχία, από όσο κατάλαβα.
4: Αυτό είναι, βέβαια, είναι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ίδιοι για να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Στέλνοντας, νομίζω, και ένα σαφές μήνυμα και στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και διατηρώντας μάλιστα και το κάζους μπέλι.
3: Κοίτα να δεις τώρα, για να τα λέμε όπως είναι και όσο μπορούμε ψύχραμα με τέτοια θέματα, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
4: Βέβαια.
3: Ότι δεν αποσύρθηκε κανένα κάζους μπέλι, το καταλάβαμε όλοι. Ήταν όμως μια προσδοκία ή, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε, ό,τι μπορεί και να τελειώσει κτλ. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Τουρκία. Πόσα χρόνια, ρε Αμαλία, μας ακούς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, να επαναλαμβάνουμε. Η Τουρκία εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα, βρίσκει πάντα κάποιον να φταίει, ξέρω, την Ελλάδα πάντα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλεις από την τουρκική πολιτική τα κάζους μπέλι και τους κακούς Γρεκούς. Είναι γιαούριδες,
4: οι
3: γιαούριδες φταίνε για όλα. Πώς περίμενες να έρθουν, ξέρω εγώ, οι αντιπολίτευση να το τραβήξει. Ποιος?
4: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το τραβήξει. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι τις προκλήσεις η Άγκυρα και η ρητορική της είναι πιο προκλητική. Βλέπουμε τώρα και αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα, βλέποντας βεβαίως και τις κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο της Ελλάδος και της τριμερής με Αίγυπτο, με Κύπρο, με το καλώδιο, αυτό που γίνονται, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο, όλα αυτά δεν αρέσουν στην.
3: Κοίτα να δεις,
4: στην Τουρκία.
3: Αν μου επιτρέψει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου να κλέψω τη δικιά του φράση. Ο Γελαντζής, έτσι, πώς λέμε για τον Πορτοκαλής.
4: Ναι.
3: Ο Γελαντζής, λοιπόν, ο Γελαντζής στηρίζει τη δικιά του ύπαρξη στην επεκτατικότητα. Αναθεωρητισμός, επεκτατικότητα. Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα, θα κοιτάει η Λοζάνη και τα
4: ναι,
3: πάντα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εμείς θα κάνουμε, θα επεκταθούμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που τον έχουν παρκάρει και είναι 25 χρόνια να κουμαντάρει τη γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να του το πάρεις αυτό το πράγμα.
4: Ναι, και μην νομίζουμε ότι αν έρθει κάποιος άλλος θα αλλάξει κάτι.
3: Θα καταρρεύσει.
4: Εγώ δεν ξέρω πώς γίνει και χειρότερα. Γίνουν και χειρότερα να έρθει κάποιος άλλος.
3: Σου θυμίζω ένας φίλος διεθνολόγος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον σέβομαι πάρα πολύ, ο Γιάννης Ομάζης, μας είχε πει εδώ στον αέρα, στο Real FM 97 και 8. Ακούτε, παιδιά, εμείς χρειαζόμαστε. Τι μας είχε πει? Μας είχε πει ο Θεός να μας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια.
4: Ναι.
3: Εννοούντας ότι αν έφευγε ο Ερντογάν από το κάδρο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Εγώ το κρατάω αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορώ επίσης να σου πω ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει σε αυτό το αναθεωρισμό, σε επεκτατικότητα κτλ. Την ύπαρξή του στη γειτονική χώρα, θα μπορούσε να βλέπει εμάς να παίζουμε σφαλιάρες και να χαριδιολογιόμαστε με το Μιτεράν. Το Μιτεράν.
4: Πώς είναι το Μιτεράν.
3: Το Μακρόν, συγγνώμη.
4: Το Μακρόν, ναι, ακριβώς. Το έχει τσούξει όλο αυτό.
3: Αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνεις. Γιατί του λένε, κοίτα να δεις, εσύ μας έλεγες εδώ γαλάζιες πατρίδες, αυτό και τα λοιπά. Αυτοί οι διπλανοί μας.
4: Είδες τι κάνουν.
3: Κολλητιλίκια.
4: Ναι, ναι, παίρνουν φρεγάτες, ραφάλ και άλλα και. Ακριβώς. Εντάξει, φτάνει τώρα με τα πολεμικά. Θα σου χαλάσω τον ήρμο γιατί έχουμε διαγωνισμό. Σήμερα είναι ο διαγωνισμός. Τρεις μέρες.
3: Έκανε. Θα σου χαλάσω τον ήρμο, έχουμε διαγωνισμό.
4: Είδες!
3: Κριτικάτσα, κατάλαβα.
4: Κριτικάτσα! Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστα ή καθόλου, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι, μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σήμερα λοιπόν η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, Χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
10: Επίσημος έμπορος VOGE, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go.
1: Λοιπόν, bueno, επανήλθαμε. Εδώ με George, με George Κουδαλά. Σήμερα Λουμπάγκα, Λουμπάγκα ο Καλαμαράκης. Δεν είναι καλά η μέση του. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. Θα μιλήσω μετά. Γι' αυτό και εκτάκτω σήμερα ο Γιώργος εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω.
2: Έχετε βάλει τόση πλάτη εσείς για μένα που σιγά μην.
1: Ναι, εντάξει, σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, το είπαμε, με τη Βαλένθια. Τετάρτη και είναι όποιος κερδίσει.
3: Τσεμπορος Βότζ, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ με George, George Κουδαλά. Σήμερα, Λουμπαγκά, Λουμπάγκα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Στην δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου, όμως η απονομή του κυπέλλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα, κέρδισε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
10: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
9: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους στην τρίτη περίοδο.
10: Ακριβώς.
9: Κόλλησε την τέταρτη περίοδο, έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίχτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πόντο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγανε στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλίστ στη δεύτερη θέση.
10: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ.

0: διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
1: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
0: Τελικός.
1: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τη σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0, πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθηνά, στο ΑΚΑ, και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει αυτή την ψυχοφθόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News, «Έγκλημα στο Ιόνιο». Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
11: New York, New York, New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, γυλαία, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham για την 36η αγωνιστική της Premier League. Έχει 79 βαθμούς, με την Manchester City να ακολουθεί με 74. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι, ήμουν
0: πριν
1: πατημένος.
0: Ήσουν δυο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένος στο κουμπί, όχι πατημένος στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω.
0: Ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της θητείας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα. Να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα, που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι μπερδεμένο.
0: Δεν
1: λάθος,
0: έχει 20 γιατί... μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά. Και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος. Γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν μπορεί να το κατώτατο. Και μετά να πα στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβριο ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα, μια εβδομάδα πάνω πριν, θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ θα σου πω, δεν το έχει αποφασίσει.
0: Όχι,
1: με πρόλαβε. Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: τη
1: δούμε
0: λέξη
1: τι
0: ζυγίζει. Τη λέμε οι δυο μας. Τη λέξη ζυγίζει. Την είπε πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο.
0: Πρωτοσέλιδο. Το ζυγίζει. Θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα ή είναι χειρότερα, ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο ακουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν δίνει διάσπαρτη και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι προώρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβριο. Εκεί βρίσκομαι. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το φασίσω οριστικά μες στο καρακέ, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις, θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές, ναι, όλα αυτά,
1: προφανώς.
0: Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Τέλεκομ App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση στο εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο αγροτικός κόσμος. Θέλουμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη του σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
1: Κύριε Χατζηνικολαίου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και το
0: πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων.
3: Μάλιστα.
1: Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε το λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο, ε.
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι.
1: Όπως επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα τι εννοείται στενές? Ποιες εννοείται στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχει την πραγματική.
3: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά.
2: Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Τα έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκανε στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΙΠ, την ΕΙΠ, από, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, όταν κατέθεσε στον Ισαγγέλα είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα...
0: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παραιτήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι...
0: όχι όσοι τη διάβασαν, θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παραίτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του, τον
0: πρωθυπουργό. Την πατρίδα και την ΕΥΠ, λέει. Δεν λέει τον πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
2: Να πω τι λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι το
0: όχι,
2: έκανε
0: το τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
2: Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με τον να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
0: Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
2: Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος?
0: Ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
0: Έχετε δικαίωμα.
2: Ναι, για να
0: ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Για να δείξουμε και την αλαζονία, τη γενικότητα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
0: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία,
2: ναι,
0: για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων,
2: ωραία.
0: Γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
15: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
16: Η πόλη απολαμβάνει.
15: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
16: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
15: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
16: Ο χώρος προδιαθέτει.
15: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Ήμουν σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι. Της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το Πασόκ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
1: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
2: Τον όνειρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε, το Πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε, με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε, το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε, είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Ναι, τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι. Δηλαδή ευθύνεστε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια.
1: Να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, να δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
1: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
2: Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
1: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτό, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους, με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά. Με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
2: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, ο πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
17: Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Ο κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια ψευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και για να ακροστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας. Δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον
1: ανθρώπινο. Ούτε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
2: Ούτε το, ούτε τον
17: αυτό είναι αλαζονία που κάνετε.
2: Ούτε τον αφήστε να το πω. Αφήστε να το πω.
17: Αφήστε
2: να το πω. Ούτε τον ατρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
17: Αχ, μίζερο, ούτε αυτό μίζερο, είναι μίζερο, εικόνα, κύριε Παπαϊστέ, για καλύτερα. Μίζερο.
2: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλε, αφήστε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείτε γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας,
17: έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά,
2: εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές. Σε σχέση με την Τουρκία, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθένα, με μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
17: Κύριε Δελάντολα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα, δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
2: Στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμβλέψουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
2: Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιτεύσης.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
17: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη Φωνή Λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις.
2: Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
3: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
3: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: αριθμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.

0: στις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
10: Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφωνικού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι τραγουδάρα αυτή είναι, έτσι. It's My Life, η αφεντική εκτέλεση, το πρωτότυπο δηλαδή, από τον Bon Jovi. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πάρα πολύ νιάτα αυτό το τραγούδι. Με γαργαλάει. Ωραίες αναμνήσεις, πολύ ωραίες. Μουσικές αναμνήσεις, ε. Κατάλαβες, μαέστρο μου. Θερμά συγχαρητήρια, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά, στην ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα και είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος πλέον 2025-2026. Δύο αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, είναι πριν το τέλος των play-offs. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι σε όλους τους φίλους, ανεξαρτήτου ομάδας. Χθες συζητούσα με ένα παιδί άρρωστο Ολυμπιακό, πραγματικά άρρωστο Ολυμπιακό, ότι δεν παίζει μία ομάδα στο πρωτάθλημα. Παίζουν και άλλες ομάδες. Και αυτό είναι το ωραίο. Κάποιες φορές θα κερδίσεις, κάποιες φορές θα χάνεις. Κάποιες φορές θα παίρνεις το τρόπαιο, κάποιες άλλες φορές θα το χάνεις το τρόπαιο. Στο πρωτάθλημα λοιπόν, που δεν είναι ένα παιχνίδι όπου λες ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά, στο πρωτάθλημα που είναι ένας μαραθώνιος, η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα, αυτό αποδεικνύεται από το ότι είναι πρωταθλήτρια. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να θέλουμε να πούμε, η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία εγώ, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει και λέει «Α, το έδωσε το παιχνίδι» και του λέω «Μάλιστα, το έδωσε. Μαζί σου. Πού το έδωσε. Πώς το έδωσε. Γιατί το έδωσε». Εκεί συνήθως είναι το ατράνταχτο επιχείρημα «Α, άμα δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό, γεια σου». Και εγώ, αλλά και εσύ ξέρουμε ότι λες μπούρδα. Απλά εσύ δεν το παραδέχεσαι. Και εμένα μ' αρέσει να σε βγάζω. Λοιπόν, στις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες, λέγοντας εννοώ στις ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο budget από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα ας πούμε είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι τέσσερις. Η κάθε χώρα έτσι είναι. Δηλαδή στην Ιταλία ας πούμε έχουμε τη Γιουβέντους, τη Μίλαν, την Ίντερ, τη Νάπολη, τη Ρώμα. Στην Αγγλία το ίδιο πράγμα. Την Manchester City, την Manchester United μεγάλο όνομα, την Arsenal μεγάλο όνομα, την Chelsea. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Στην Ισπανία το ίδιο. Κάπως έτσι γίνεται, ρε παιδί μου. 4-5 μεγάλες ομάδες που έχει το πρωτάθλημα κάθε χώρας και όλες οι υπόλοιπες είναι εκεί, στο μικρομεσαίο. Εμείς λοιπόν εδώ, σε αυτή τη χώρα, έχουμε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, οι οποίες είναι μεγάλες για εμάς εδώ μόνο στην Ελλάδα. Για το εξωτερικό δεν κάνουν. Θα τα πούμε. Αυτό το οποίο έχουμε σαν λαός είναι ότι είμαστε τόσο παθιάριδες που ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα αυτονόητα. Και να μιλήσουμε για τον αθλητισμό. Ωραία. Φανταστείτε ένα πρωτάθλημα όπου σε κάθε αγώνα θα κερδίζει ο Ολυμπιακός και θα παίρνει το πρωτάθλημα. Πόσο αδιάφορο θα είναι. Θα λες ας πούμε σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αύριο παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Βάλτε την ομάδα σας έτσι στη θέση του Ολυμπιακού. Δηλαδή η ομάδα σας να κερδίζει παντού και πάντα. Πόσο άχαρο πράγμα θα είναι. Πόσο αδιάφορο. Σας λέω παιδιά ότι θα είναι τόσο αδιάφορα όπου στο τέλος δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα. Δεν θα υπάρχουν αγώνες. Θα καταργηθούν. Γιατί οι ομάδες δεν θα επενδύουν με στόχο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σου λέει γιατί να ρίξω λεφτά μέσα, γιατί να φέρω παίχτες από τη στιγμή την οποία θα με κερδίσει ο τάδε και θα πάρει το πρωτάθλημα ο τάδε. Ποιος ο λόγος να τους πληρώνω και τα λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται και τέτοια πράγματα, και τα γήπεδα και τα λοιπά και τα λοιπά και τις φανέλες, καταλαβαίνουμε. Αφήστε το. Οπότε φιλαράκια μου, θα πρέπει να κερδίζουν όλοι. Μία θα κερδίζει ο ένας, την άλλη θα κερδίζει ο άλλος κτλ. Τώρα, εμείς που θέλουμε πάντα να κερδίζουν, έχουμε αυτό. Ας πούμε να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Χοντρέ πουλα φύγε. Όταν ο Χοντρός πήρε το conference, προεδράρα. Με μία στραβή, χοντρέ πουλα φύγε. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Πήρε στις τάξεις του έναν προπονητή παγκόσμιου βεληνικούς. Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής ο οποίος έχει σηκώσει ό,τι υπάρχει. Θα τον διώξει, λέει, άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο. Θα τελειώσει, λέει, τη συνεργασία του με αυτόν τον προπονητή και θα πάρει, λέει, το Ρεμπρόφ. Τεράστιος ποδοσφαιριστής ο Ρεμπρόφ στην καριέρα του, δεν το συζητώ. Σαν προπονητής, τίποτα το αξιόλογο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω ακόμα εκεί. Θα αλλάξει λοιπόν έναν προπονητή τεράστιου βεληνικού, τον οποίο τον πήρε τώρα, τον Ιανουάριο, μήνες τον έχει. Ένας προπονητής ο οποίος είπε εντάξει, θα έρθω, θα βγάλουμε τη χρονιά όπως θα τη βγάλουμε και από τον χρόνο θα μπορέσω να φτιάξω κάτι δικό μου. Πάμε στον Ολυμπιακό. Να φύγει, λέει, ο Μεντιλίμπαρ. Άχρηστος ο Μπάρμπας δεν κάνει πια. Έλα παππού, κούρασες δρόμο. Προσέξτε, ο Μεντιλίμπαρ, ένας προπονητής ο οποίος 3 χρόνια στην Ελλάδα κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος και ένα κύπελο Ελλάδος. Double. Ένας προπονητής ο οποίος πέρασε την ομάδα στην επόμενη φάση του Champions League. Πόσα χρόνια είχε να περάσει η ομάδα σε επόμενη φάση του Champions League? Με 3 στις 3 νίκες που χρειαζόταν να κάνει. Και σε ομάδες του Champions League, έτσι, όχι τίποτα καφενεία. Να φύγει όμως αυτός, να έρθει, λέει, ο Βαλβέρδε. Το Βαλβέρδε το ρωτήσατε αν θέλει να έρθει. Και αν έρθει και ο Βαλβέρδε, θα διώξουμε και τον Βαλβέρδε. Στα πρώτα στραβά, ξέρετε. Θα μου πεις τώρα εσύ, ναι ρε, σε ευχαριστεί η μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός και τα λοιπά και τέτοια. Θα σας πω όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διώξουμε. Δεν σημαίνει, ακούω ας πούμε από χθες, λέει, ο LKB έχει έρθει, λέει, έχει στείλει τον αδερφό του εδώ πέρα, ο οποίος δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με την μπάλα, ή έχασε αυτό, έχασε εκείνο, LKB, το κριάρι και τα λοιπά. Το οποίο κριάρι είναι πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα. Για πόσες χρονιές δεν ξέρω κι εγώ, έτσι. Και φέτος, πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα. Λες και έχει πει κανένας ότι άμα πάρει την μπάλα θα βάλει γκολ, τελείωσε. Παιδιά, άμα κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα έβαζε γκολ, δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό. Χαμός λοιπόν. Και κάπως έτσι τώρα προσέξτε, επειδή οι παράγοντες του ποδοσφαίρου το έχουν πιάσει το νόημα, όλοι οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, διότι ξέρουν ότι πουλάνε ένα προϊόν. Δεν είναι ομάδες, δεν είναι μια ομάδα, μια μικρή τοπική ομάδα, ας πούμε, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναίκος, ο ΠΑΟΚ κτλ. Είναι τεράστια ομάδα. Οπότε, σου λέει, για να έχουμε ευχαριστημένους τους πελάτες μας, εσένα, εμένα, τον άλλο που πηγαίνουν στο γήπεδο, ξέρετε, που θα ψωνίσουν, που θα βάλουν νόβα κοσμοτέ για να τα βλέπουν αυτά. Για να έχουμε λοιπόν ευχαριστημένους τους πελάτες μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο ζητάνε οι πελάτες μας. Ζητούν οι πελάτες μας να διώξουμε 10 παίχτες από την ομάδα. Θα διώξουμε και τους 10 παίχτες από την ομάδα. Θα φέρουμε άλλους 10. Προσέξτε, παιδιά. Οι ποδοσφαιριστές, αν έχετε προσέξει τις ομάδες, δεν αποτελούνται από Έλληνες. Δηλαδή, έχει φύγει εκείνο το παλιά που στην 11, ας πούμε, έβλεπες 7-8 Έλληνες που είχαν μεγαλώσει και είχαν άλλη νοοτροπία. Είχαν την νοοτροπία της ομάδας. Δηλαδή, έλεγε ο άλλος, ας πούμε, παίζω στον Ολυμπιακό. Οι ποδοσφαιριστές τώρα, οι ξένοι οι οποίοι έρχονται και φεύγουν και φεύγουν και έρχονται κτλ. δεν γεννήθηκαν Ολυμπιακοί, δεν γεννήθηκαν Παναθηναϊκοί, Αεκτζίδες κτλ. Ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός κτλ. Ούτε καν το ξέρουν. Είναι επαγγελματίες. Τον εαυτό τους ξέρουν. Ήρθαν εδώ και ο μόνος σκοπός για τον οποίο ήρθαν εδώ είναι για να κάνουν ένα βήμα να φύγουν σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, πιο ανεβασμένο από εμάς, με περισσότερα χρήματα, για να καλύψουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Προσέξτε, οποιοδήποτε, ας πούμε, έρχεται για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, το όνειρό του είναι να παίξει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Αν τους ρωτήσεις όλους, αν ας πούμε πεις σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θέλετε από αυτούς ότι ξέρεις κάτι, σε ζήτησε η Ρεάλ, έχει φύγει με τις παντόφλες για να πάει. Το καταλαβαίνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η μία κατηγορία ποδοσφαιριστών που έρχονται εδώ για να κάνουν ένα επιπλέον βήμα στην καριέρα τους, με την ελπίδα. Μπορεί και να μην το κάνουν, μπορεί και να το κάνουν. Η δεύτερη κατηγορία είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει τα βήματα στην καριέρα τους, έχουν πάει σε μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες, βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις εκείνων των ομάδων και έρχονται εδώ όπου είναι πιο αδύνατο, πιο χαμηλό το επίπεδο αν θέλετε των ομάδων μας, ούτως ώστε να υπογράψουν τα τελευταία ένσημα που λένε ποδοσφαιρικά. Στην πραγματικότητα έρχονται εδώ, παίρνουν και κάποια λεφτάκια, σου λέει 1-2 εκατομμυριάκια, γιατί να τα αφήσω αφού μπορώ να τα πάρω. Τα παίρνει, έρχεται εδώ πέρα, παίζει την παλίτσα του, περνάει όμορφα και γεια σας. Αυτές οι δύο κατηγορίες ποδοσφαιριστών σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να τραυματιστούν. Σε καμία μα σε καμία περίπτωση. Ο μικρός, ο οποίος έρχεται εδώ, ο άσημος, ο οποίος έρχεται εδώ για να φύγει να πάει σε πιο μεγάλη ομάδα, δεν έχει κανένα σκοπό να τραυματιστεί και να καταστρέψει την καριέρα του. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα βάλει και τα πόδια του στη φωτιά που λένε ποδοσφαιρικά. Ούτε θα δείξει αυτό το οποίο μπορεί να δείξει. Εάν μάθει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μια άλλη ομάδα, τότε θα δείξει κάποια πράγματα για να πάει σε εκείνη την ομάδα. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γεια σας. Ο μεγάλος που έρχεται εδώ, το αστέρι που λέμε του ποδοσφαίρου που έρχεται εδώ, σου λέει κάτσε ρε φίλε, είμαι 33, έχω βγάλει ξέρω εγώ 50-60 εκατομμύρια, τα έχω στην άκρη. Ποιος ο λόγος να καθίσω να σκοτωθώ για 1 εκατομμύριο, για 2 ξέρω εγώ στα 5 χρόνια. Στα 2 χρόνια, 3, πόσα θα έχει συμβόλαιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ας πούμε, μεγάλους ποδοσφαιριστές μπορώ να θυμηθώ, ο Μαρσέλο, αρχηγός Ρεάλ Μαδρίτης, 5 Champions League κτλ. Ήρθε εδώ. Ο άνθρωπος το είχε πει, εγώ ήρθα για να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο. Δεν φταίει αυτός. Φταίνε αυτοί που τον έφεραν. Βέβαια τον έφεραν για άλλο σκοπό, θα μου πεις. Για να πουλήσουν φανέλες, να πουλήσουν τέτοια. Ναι, οκ. Okay. Και για λόγους πρεστίζ. Ο Γουίλιαν που ήρθε πάλι. Εθνική Βραζιλίας κτλ. Δεν έπιασε, λένε, ας πούμε. Τέτοια. Μα δεν είχε κανένα σκοπό ο άνθρωπος να πιάσει. Και αυτός για την ίδια δουλειά ήρθε. Εδώ τώρα να πω και για κάποια άλλη μεσαία κατηγορία, για τρίτη κατηγορία, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ξεπέσει, είναι σε καλή ηλικία, έχουν ξεπέσει και θέλουν να κάνουν ένα restart στην καριέρα τους. Τέτοιοι έχουν έρθει πολλοί. Και γι' αυτό και είδαμε και ωραίο ποδόσφαιρο κατά καιρούς. Βέβαια αυτοί οι οποίοι ήρθανε και κάναν το restart επιτυχώς, φύγαν. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές, και μιλάω για ποδόσφαιρο γιατί το μπάσκετ είναι τελείως διαφορετικό. Μιλάω για ποδόσφαιρο που είμαστε πολύ κάτω επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ποιοι ποδοσφαιριστές λοιπόν έρχονται εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε ότι ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος της ομάδας σου, εσένα που με ακούς, πάει και λέει, σε ποιον να σου πω, στον Εμπαπέ, πάει και του λέει σου δίνω 400 εκατομμύρια ευρώ για να έρθεις να παίξεις μπάλα σε μένα. Πιστεύεις ότι θα έρθει? Όχι, δεν θα έρθει. Γιατί? Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν φιλοδοξίες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός που παίζει στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελώνα κτλ. Τα αστέρια λέμε, να έρθουν σε σένα. Με την καμία.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Αν ξαναπεταχτείς ρε κολοσποτάκι, θα σου σπάσω το PC. Καλό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν πρόκειται λοιπόν ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας να έρθει στο δύσμηρο ελληνικό πρωτάθλημα. Να κάνει τι?

Οι ομάδες μας, η κάθε ομάδα, πάρτε όποια ομάδα θέλετε, την ομάδα σου. Αυτή η ακριβότερη ομάδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει αξία όταν βγαίνει στο γήπεδο η εντεκάδα για παράδειγμα να παίξει, μάλλον όχι η εντεκάδα, η δεκαεξάδα, μαζί με τους αναπληρωματικούς και τα λοιπά, όλη η ομάδα. Όταν βγαίνει στο γήπεδο για να παίξει, έχει αξία 40 εκατομμύρια. 50, θέλετε να πούμε 100, 100. Για το Champions League μιλάω. Η αντίπαλη ομάδα έχει αξία 300. Δεν είναι τυχαίο. Σας είπα για τη χαμηλότερη ομάδα, έτσι. Υπάρχουν και κάποιες που και που κάποιες μικρές έτσι εξαιρέσεις, ομάδες με μικρά budget, τα οποία κάνουν μια καλή πορεία. Και μετά γεια σας. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δεν μπορείς όμως ρε φίλε να είσαι μια ζωή κάθε χρόνο η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μια τέτοια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ήταν ο Ολυμπιακός τότε που πήγε στους 8 του Champions League. Αυτό το θυμάμαι. Άλλη μία εξαίρεση ήταν η φετινή, όπου κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση αποκλείοντας ομάδες πολύ υψηλότερου μπάτζετ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά.

Αυτά λοιπόν, φιλαράκια μου, είναι τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και οι δυνατότητές μας. Τώρα θα μου πεις εσύ, ναι ρε, δεν μπορούν να φέρουν παίχτες καλούς από πιο κάτω πρωταθλήματα υποβαθμισμένα κτλ. Με σκοπό να φύγουν εδώ να κάνουν αυτό το οποίο λες, ρε Μπαρκούζα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ώρα που οι γιατροί στο Παγνί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες καθώς όλα δείχνουν ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Κλειστό σήμερα το Επαλμυρών Κρήτης λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Απόψε στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αιματοβαμμένη εκεχηρία στο Λίβανο. 552 νεκροί και 1150 τραυματίες από τις 16 Απριλίου.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
10: Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. Ho, ho, ho. Everybody in the house, come on. say, ho, ho, ho.

Εδώ είμαστε φιλαράκια, Group Therapy μέρος δεύτερον. Το έχουμε κάνει πιο αθλητικό σήμερα. Έχεις λοιπόν μια δουλειά. Έχεις μια δουλειά στην οποία πληρώνεσαι και πληρώνεσαι αρκετά καλά. Τι κάνεις? Το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι να συνεχίσεις να κάνεις καλά τη δουλειά, ούτως ώστε να μην απολυθείς. Γιατί να τη χάσεις αυτήν? Ποια είναι αυτή η δουλειά? Είσαι τεχνικός διευθυντής σε μια τέτοια ομάδα. Είσαι υπεύθυνος για τις μεταγραφές σε μια τέτοια ομάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν παίρνουν το βασικό. Λέτε εσείς αυτοί οι άνθρωποι να μην θέλουν να φέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν να βρουν στην καλύτερη τιμή φυσικά που μπορούν να το βρουν. Και να θέλει φυσικά και αυτός που θα έρθει να έρθει, έτσι. Έρχονται λοιπόν ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έρχονται κάθε χρονιά. Γι' αυτό βλέπουμε και φεύγουν από τις ομάδες 10 ποδοσφαιριστές και έρχονται άλλοι 10. Είναι αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για την ομάδα που είναι, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τέτοια. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Οι ποδοσφαιριστές το καταλαβαίνω από την αρχή. Σου λέει, δεν με υπολογίζουν για να παίζω εδώ πέρα. Άστο για. Ήρεμα εγώ, μην πάθω τίποτα, μην τραυματιστώ, φεύγω στον επόμενο σταθμό. Για τον Α ή Β λόγο, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, σας το ξαναλέω, δεν έχει όνειρο, για παράδειγμα, να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ κτλ. Έρχεται στη χώρα, τη βλέπει, για τον Α ή Β λόγο κάτι δεν του αρέσει και σου λέει, άστο τώρα μου, να κάτσω εγώ να σκοτωθώ εδώ πέρα με αυτούς. Τον βλέπεις, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζε, και λες, εσύ στην ομάδα που ήταν έβγαζε μάτια, εδώ γιατί δεν μπορεί να παίξει? Προφανώς γιατί κάτι δεν του αρέσει και κάπως έτσι ρίχνει τις στροφές. Σου λέει, άστο με τραυματιστώ, η καριέρα μου είναι πολύ μικρή. Κάπως θα γίνει, κάτι θα γίνει, θα κάτσω λίγους μήνες, έτσι θα φύγω, θα με στείλουν κάπου δανεικό, θα κοιτάξω εκεί, μας και μου αρέσει. Με αυτή τη λογική όμως που έχουμε, με τη λογική του ότι οι ομάδες προσπαθούν να κάνουν τα χατήρια του πελάτη, δεν πάμε ποτέ μπροστά, ποτέ μα ποτέ. Οι ξένες ομάδες που μεγαλούργησαν, μεγαλούργησαν πέρα από τα χρήματα που έχουν, δεν το συζητάμε αυτό καν, αλλά μεγαλούργησαν επειδή είχαν σταθερές δομές. Επειδή κάναν έρευνα ετών για να πάρουν κάποιους. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι στους μάνατζερς και λένε, να σου πω, ποιους ποδοσφαιριστές έχεις εσύ? Α, έχω αυτόν, πολύ καλό κομμάτι, πάρτο. Έχω εκείνο, πολύ καλό το και αυτό το κομμάτι, πάρτο. Κάνουν scouting, δηλαδή παρακολουθούν παίκτες, τους παρακολουθούν για χρόνια να δουν την πορεία τους. Ξεκινάνε από πολύ πολύ μικροί που τους παρακολουθούν, από ακαδημίες, και προχωράνε και βλέπουν την πορεία τους. Οι μεγάλες ομάδες διοργανώνουν ειδικές διοργανώσεις σε ακαδημίες, πηγαίνουν scouters σε ακαδημίες, ακόμα και στην Ελλάδα έχουν έρθει πολλές φορές. Βλέπουν λοιπόν παιδιά, λένε και μιλάνε με τους υπεύθυνους των ακαδημιών, με τους προπονητές, και λένε ότι, ξέρετε κάτι, θα πρέπει να κάνετε αυτό, θα πρέπει σε αυτό το παιδί να κάνετε εκείνο, να κάνετε το άλλο, έχει προοπτικές, αλλά κάντε τα αυτά και θα έρθουμε να τον ξαναδούμε πάλι, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα προφανώς και δεν κάνουμε αυτά τα οποία μας λένε, δεν το συζητάμε καν, γι' αυτό και τόσα παιδιά Ελληνόπουλα χάνονται. Ξέρετε, έχω ακούσει αυτό το οποίο λένε, ότι
Ναι, τα παιδιά λέει πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο, πηγαίνουν στις ακαδημίες, αλλά λέει μόλις ξεκινήσουν να φτάνουν προς το Λύκειο, προς την Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, τους κόβουν τις ακαδημίες, κόβουν γενικά τα ποδόσφαιρα γιατί έχουν σκοπό να δώσουν πανελλήνιες κτλ. Ναι, γιατί πηγαίνει να μάθει ποδόσφαιρο, να κάνει την πλάκα του. Δεν πηγαίνει να γίνει πρωταθλητής, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις πρωταθλητή. Μιλάω για αυτούς με τις ακαδημίες εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πρωταθλητές, γιατί ο σκοπός τους δεν είναι αυτός, να βγάλουν επαγγελματίες αθλητές. Όχι, ο σκοπός τους ποιος είναι? Να δουλέψουν, να πηγαίνεις εσύ το παιδί σου να αθλείται, να κοινωνικοποιείται, να παίρνουν τα δίδακτρα και γεια σου. Εάν θέλαμε δηλαδή να κάνουμε μια σωστή δουλειά, θα έπρεπε από τις δικές μας ομάδες εδώ, τις μεγάλες, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να πηγαίνουν όλοι οι σκάουτερς σε όλες τις ακαδημίες. Να παρακολουθούν, να δουν, να μιλήσουν με τους γονείς, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, ότι το παιδί σου έχει προδιαγραφές για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Εάν ας πούμε ο μπαμπάς, ο οποίος πηγαίνει το παιδί εκεί, του μιλήσουν και του πούνε ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να γίνει επαγγελματίας και καλός επαγγελματίας, καλός ποδοσφαιριστής, είναι σίγουρο δεν θα του πει «Α, πήγαινε να δώσει πανελλήνιες να γίνεις δικηγόρος». Τυχαία το δικηγόρος, καταλάβαμε. Οι ομάδες του εξωτερικού, αυτά τα παιδιά, τους κλείνουν συμβόλαια, scholars, έτσι λέγονται, από όταν είναι 16 χρονών. 16 χρονών τους παίρνουν από την Αργεντινή, από οπουδήποτε είναι, τους παίρνουν στις ομάδες. Το καταλαβαίνουμε. Τους παίρνουν στις ομάδες. Και εκεί έχει υποχρεώσεις. Μπορεί να παίζει βέβαια με την παιδική ομάδα της Arsenal για παράδειγμα, η οποία το κάνει αυτό πολλές. Είναι η ομάδα που το κάνει περισσότερο από όλους αυτό. Παίρνουν λοιπόν τα πιτσιρίκια στην Αγγλία από τα 14-15. Η Μπαρτσελόνα επίσης το κάνει, η Μασία. Αναθέτουν τα πιτσιρίκια σε οικογένειες, αγγλικές οικογένειες, ανάδοχες της ομάδας οικογένειες. Ισπανικές οικογένειες, η Βαρκελόνη, εκτός αν το πιτσιρίκι είναι μέση ρε φίλε, οπότε παίρνεις και την οικογένειά του μαζί, δεν το συζητάμε. Αλλά επενδύουν επάνω σε αυτά. Τα βάζουν λοιπόν σε τέτοιες οικογένειες όπου ο σκοπός αυτών των παιδιών ποιος είναι? Σχολείο, δεν τους σταματάνε ποτέ. Και προπόνηση. Γεια σας. Αν δεν μπορείς να φτιάξεις αυτά τα πράγματα, τα κρατάνε ένα χρόνο. Αν δουν ότι το παιδί είναι απίθαρχο, δεν, του λένε αγόρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σου, έφυγες. Εμείς το κάνουμε αυτό εδώ πέρα? Όχι, δεν το κάνουμε. Εμείς σκοπό έχουμε κάθε χρονιά αυτό που σας λέω. Μάνατζερς, ποιους ποδοσφαιριστές έχεις? Αυτούς, ωραία. Φέρε μου τρεις τέτοιους. Φέρε μου τρία εξτρέμ. Δύο μπακ. Έτσι ψωνίζουμε κάθε χρόνο. Και ό,τι μας βγει. Και πού παίρνουμε και κανένα καλό. Σαν χώρα όμως, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Δεν μας βγαίνει. Το έχουμε δει τόσα χρόνια ότι δεν μας βγαίνει. Άρα, γιατί δεν δουλεύουμε το δικό μας υλικό που έχουμε και να προχωράμε με το δικό μας υλικό. Έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, γιατί να μην δουλεύαμε 2-3 χρόνια με το δικό μας υλικό, να φτιάχναμε, να παίρναμε σωστά προπονητικά επιτελεία και να φτιάχναμε σωστές υποδομές και να δουλεύαμε έτσι. Πορτογαλία, ας πούμε. Μια χώρα ίδια με εμάς. Πόσους ποδοσφαιριστές έχει η Πορτογαλία? Πορτογάλους που παίζουν παντού στο εξωτερικό. Βλέπεις την εθνική Πορτογαλίας και λες ομαδάρα. Γιατί όχι, τι παραπάνω από εμάς έχουν αυτήν? Απλά έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έχουν αυτό τον τρόπο που σας είπα, παιδιά.

Δεν θέλω να σας ζωρίσω άλλο και σιγά σιγά ετοιμάζομαι να σας αδειάσω τη γωνίτσα. Αύριο, αύριο Τρίτη, δεν θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε ξανά μαζί την Τετάρτη. Σας είπα, φίλοι μου, τον Μάιο το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Ειλικρινά το παλεύω για να έρχομαι κάθε μέρα, αλλά δεν γίνεται. Και επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χιλιομετράκια με το αυτοκίνητό μου, αμέσως με το που φεύγω από εδώ πηγαίνω στην Q-Service, αγαπημένη μου, αγαπημένη. Έναν τυπικό έλεγχο, τίποτα παραπάνω. 5 λεπτάκια και έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο. Και τώρα να σας τα λέω πάλι, σας τα έχω πει τόσες φορές. Πολύ απλά, οτιδήποτε χρειάζεται το αμαξάκι σου, το τουτού σου που λέμε. Μπαίνεις μέσα, βάζεις μπροστά, ανοίγεις το κινητό, χάρτες, πατάς, γράφεις, Q, Service, Πρέβεζα, σε πήγεις στην πόρτα.

για το drone και αυτά τώρα που βρήκαν στη Λευκάδα και τα λοιπά, θα τα πούμε την Τετάρτη μάλλον. Και κάπως έτσι σας αδειάζω τη γωνίτσα, όπως σας είπα θα είμαστε ξανά μαζί την Τετάρτη. Την ίδια πάντα ώρα, έως τότε, ό,τι και αν κάνετε, κάντε τόσο καλύτερα μπορείτε.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα.
0: Αέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή

0: στο 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
8: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Τρέιλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
8: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. ΣΕΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
7: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
8: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία με λία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
7: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
8: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιο πλεισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
7: Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
8: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
7: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
8: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως έξυπο φόρα. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνύνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Το θέμα της ημέρας.
8: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η ιχνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, το οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία η Εμιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
11: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκε τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας. Και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Πελευθίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικό. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
8: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
12: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού είτε με τα αντισώματα, και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει. Μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση. Του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
7: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζέννη Κρυθαρά.
13: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεπτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέζαινε στο πλοίο Χόντιους βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ριστ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι 4 Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, την ώρα που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
7: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
8: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
14: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκεδάκης. Να τον ακούσουμε.
15: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της τις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
14: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
15: Όχι, έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
14: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα 3 μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, Η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, όσο και στη σειρώμενη πλαενή πόρτα, αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
7: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
16: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας εκ των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. Άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τύλιξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
8: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
17: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
8: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
17: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
7: Στο Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
18: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές.
7: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
18: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποπολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωρέα.
7: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
18: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού άνοιξε το κατάστημα, και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
7: λειτουργούσε.
18: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και λόγω αυτής της πρακτικής, για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
7: Τώρα να κλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλλιθέας. 58χρονος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
18: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλλιθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκεδάζει και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ γνωστός στην περιοχή αλλά και στον μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα bar woman του καταστήματος.
7: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
18: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε». Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλλιθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι. Και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι. Διότι όποιος ξέρει από όπλα, καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι, το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη η γυναίκα τώρα. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το, από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσιο όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση καθώς στην ήρθα.
7: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την barwoman. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
8: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν όψη της συνάντησης του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς τη Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαγαή. Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
7: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του Ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
20: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent Elizabeth, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάτσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
7: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο, αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
20: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνησης και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι προβλέψεις. 1,86 είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 29 λεπτά από την αρχή του πολέμου αύξηση. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να συνεχίζεται. Κανείς δεν γνωρίζει τι δήλωση μπορεί να κάνει σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent, αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή μόλις την βενζίνη αυτή τη φορά, Ελισάβετ, πρέπει να πας μέχρι την Πέρια, στον ομό Ιμαθίας, για να την βάλεις στο αυτοκίνητό σου.
7: Συνεχώς με στέλνεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αττική πάντως.
20: Αν έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πας στην Πέρια με 2,07 η μέση τιμή. Αν έχεις πετρελοκίνητο, μπορείς να μείνεις στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σου επιτρέπουμε με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,83 ευρώ. Να σου πω επίσης ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στην βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3% από 2,6%. Άρα βλέπουμε εκεί μία μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση που έχει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.
7: Πάντως είναι ασφιχτικός ο κλαιός για τους καταναλωτές. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Αμαλίας Κάντζου και του Γιώργου Χουδαλάκη, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι ο δεύτερος γύρος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων έχει ήδη αρχίσει.
0: Πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4%, αλλά καύσιμο 42,4%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%, βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στη μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%, στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
23: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
22: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
23: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
22: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
23: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
22: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
24: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
25: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
24: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
25: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
24: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
25: Joel.
24: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prev.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες.

0: Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. 8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φύλο και φτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
2: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ανέφεροντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
1: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
3: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
4: Στη δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχες τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέντζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
4: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
5: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα ποθενέσεις των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο πόθεν έσχεση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ, υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Χακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν εσείς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθεν έσχεση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν έσχεσης, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ, ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικό στην Αθήνα αντί ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
4: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοποικιλότητας.
6: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιείται η ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού τους πόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο το όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
4: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθάρα?
7: Ο 48χρονος πιλότος David Tegger είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού, Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους. Και
4: είναι μια παλιά τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
7: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένος τουρίστας πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να μπαίνουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των εξοικητικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά, ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
8: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός στο 62 με τον Ντετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 78. Δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κυνικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
9: It's not possible to win things if you don't...
10: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση για να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε που ότι κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανεβάσματα της, κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποιες το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
8: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, που έστειλε την Ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό, θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου που σήμερα έχει γενέθλια. Υπερήφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
11: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
8: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
1: Ο καιρός.
4: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι, ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
4: Στην Κρήτη.
12: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδράκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας. Εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στους 27 με 28, στα κεντρικά και νότια τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα πόθεν έσχες, δείτε αναλυτικά.
4: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πύρα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
14: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
15: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτή.
13: Σου από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα πόθενέσχες δείτε αναλυτικά.
4: Και στο enikos.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πύρεξο από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκο Απρανίδη.
4: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι.

0: 58χρονο που άνοιξε πύρ έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες,
8: παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να

0: πληρώσω. Γιατί να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
6: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
5: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
6: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με καλά Σνικόφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Plaza 93.
1: Θεωρείς το Vals ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: 90.
5: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, 6 λεπτά μετά τις 5, στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πολλές ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σύζυγό μου, με την οποία κλείνουμε 2 χρόνια έγκαμου βίου. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες πριν μπούμε στο κυρίως μενού, γιατί σήμερα το μενού έχει πάρα πολλά bon filé, φιλετάκια, ψιλοκομμένα και διάφορα άλλα, τα οποία πραγματικά διαβάζοντάς τα το πρωί με έκανε να σκέφτομαι και να λέω τελικά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δίπλα μας που ζουν μέσα στη φτώχεια. Θα σας πω σε λίγο, μάλλον θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε. Βασιλική Σαρή, Σοφία Κοτζαμοράτογλου, Τάσος Κυριάκης, Γογό Κουσουνή, Χρυσούλα Σιλιόγκα, Βάγια Σοροντίλα, Σταύρος Μπόμπορης, Μαρία Γείτονα και Γιάννης Δράκος, οι πρώτες καλησπέρες. Είδαν το φως της δημοσιότητας, τα πόθενες και στον πολιτικών μας. Και αναφέρουμε σε βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους, etc. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ποθενές και έτσι τυχαία το ανοίξαμε. Στον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κάποιος θα σκέφτεται πριν διαβάσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, ότι εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 40 χρόνια στην πολιτική ζωή της Ηπείρου, ξεκίνησε από δήμαρχος, νομάρχης, περιφερειάρχης, τώρα τρίτη θητεία, κάτι θα έχει καβατζώσει στην άκρη. Το λέμε έτσι απλά και λαϊκά. Κι όμως, κι όμως, ο ίδιος έχει εισοδήματα λίγο πιο πάνω από 75.000 ευρώ ετησίως. Σύμφωνα λοιπόν με την δήλωσή του, τα εισοδήματά του ανήλθαν σε 75.467,06 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή από τον μισθό του που παίρνει ως περιφερειάρχης, επιδόματα και λοιπές αμοιβές. Παράλληλα δηλώνει 1.417,50 ευρώ από ακίνητα, καθώς και μικρά ποσά από μερίσματα και τόκους ύψους, κρατηθείτε, 1,52 ευρώ. Αυτά λαμβάνει από τόκους και μερίσματα που έχει. Τώρα, λοιπόν, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του, δήλωσε ένα οικόπεδο 88 χιλιάδων, αν διαβάζω καλά, 149 τετραγωνικών μέτρων στην Πρέβεζα, στην περιοχή Ζάλογκο, με ποσοστό συνειδιοκτησίας 0,45%. Ένα κίνητο στο Μέτσοβο με συνολική επιφάνεια 458 ευρώ, κύριε χώρο 180 τετραγωνικά μέτρα, συγγνώμη. Διαμερίσματα και λοιπά κίνητα στο Δήμο Ιαννητών με διαφορετικά ποσοστά συνειδιοκτησίας. Δύο μονοκατοικίες στα Ιωάννη με επιφάνειες που ξεπερνούν 450 και 450 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. Και πάμε τώρα στις τραπεζικές καταθέσεις. Εδώ είναι το σημαντικό. Έχει λοιπόν πάρα πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες. Μην τις αναφέρουμε. Έχει λοιπόν σε ένα λογαριασμό σε μία τράπεζα 188 ευρώ. Σε μία άλλη τράπεζα 22,17 ευρώ. Και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες, είναι αρκετές, έχει ποσά, ακούστε, από 0 έως 1,15 ευρώ. Παράλληλα λοιπόν δηλώνεται συμμετοχή σε συνεταιριστική μερίδα της συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου με 280 τεμάχια και αξία απόκτησης 135 ευρώ. Επίσης έχει δανειακές υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ.
3: 90.
5: Βέβαια πληρώνει κάποιες δόσεις. Έχει αρκετά όμως μεγάλο υπόλοιπο ακόμα σε αυτές τις δανειακές υποχρεώσεις. Και τώρα κάποιος που τα άκουσε αυτά, παρακαλώ στείλτε τα σχόλιά σας. Όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους, θα τους αναφέρουμε και όλα. Θα πούμε 2-3 έτσι στοιχεία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σπύρο τον Κυριάκη. Ενδεικτικά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι δηλωμένα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φαίνονται, μπορεί να τα δει οποιοδήποτε από εσάς, αρκεί να ανατρέξει ποθενέσκες βουλευτών, δημάρχων, περιφερειαρχών και. Λοιπόν, οι τραπεζιτικές του καταθέσεις του βουλευτή μας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη, είναι πάρα πολλοί λογαριασμοί σε διάφορα τραπεζιτικά ιδρύματα. Ξεκινάνε από 0 ευρώ στις περισσότερες τράπεζες και το μεγαλύτερο ποσό είναι 4.000 ευρώ. Εισοδήματα βέβαια που δηλώνει ο ίδιος το χρόνο είναι 34.000 ευρώ συν περίπου 4.000 από διάφορους φόρους και εισφορές. Όσον αφορά τώρα την ακίνητη περιουσία του, έχει δύο διαμερίσματα, έχει δύο κτήματα. Δηλώνει κανένα όχημα ή δίκυκλο και επίσης είναι μέτοχος στην τουριστική επιχείρηση, σε μια τουριστική επιχείρηση και σε μια εμπορική επιχείρηση. Αυτά. Πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δηλώνει το χρόνο 45.159 ευρώ από την βουλευτική του αποζημίωση και άλλες 7.000 από διάφορες εισοδήματα, λέει, που εξαιρούνται από φόρο και εισφορές. Όσον αφορά τους τραπεζιτικούς του λογαριασμούς, ο κύριος Μπάρκας ξεκινάει από το 0 στους 4 από τους 6 τραπεζιτικούς λογαριασμούς, στον άλλον έχει 1,79 και στον άλλον έχει περίπου 6.200 ευρώ. Όσον αφορά τα κίνητα, θυμάσαι που τα σχολιάζαμε πέρυσι και λέγαμε τόσα πολλά κίνητα ο κύριος Μπάρκας, τόσα πολλά κίνητα ο κύριος Μπάρκας. Στην φετινή του δήλωση μόλις 4. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε. Δανειακά και τα λοιπά και τα λοιπά δεν έχει. Και επίσης δεν φαίνεται να έχει κάποιο αυτοκίνητο δηλωμένο στο όνομά του, κάποια μοτοσυκλέτα που είχε στην κατοχή του. Σε αυτά δεν φαίνεται, τουλάχιστον εγώ δεν τα βλέπω. Πάμε στον Δήμαρχο Πρέβεζας. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας δηλώνει 45.000 ευρώ από την από το μισθό του, συν άλλες 5.000 ευρώ από διάφορες άλλες δραστηριότητες. Δεκάδες τραπεζιτικούς λογαριασμούς ξεκινάνε από 0 ευρώ. Ο μεγαλύτερος έχει 23.000 ευρώ. Η άλλη είναι με μπικροποσά τη τάξη του 0,11 λεπτά, 3,18, 0,94, 5,01 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσον αφορά τα κίνητα του κυρίου Γεωργάκου, αυτή τη στιγμή φτάνει τον αριθμό των 40. Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι θέσεις στάθμευσης, αποθήκη και διάφορα άλλα οικόπεδα. Βέβαια, δραστηριοποιείται και στον κατασκευαστικό χώρο, οπότε τα έχει από την επαγγελματική του αυτή δραστηριότητα.

0: Και φυσικά μέλος κατασκευαστικής, όπως είπαμε, εταιρείας, δύο κατασκευαστικών εταιριών.
1: Radio Revezar.
0: Τώρα, όσον αφορά τον δήμαρχο Ζηρού, τον κύριο Γιώργο Γιολδάση, αυτός δηλώνει 21.000 ευρώ από την αποζημίωση που παίρνει ως δήμαρχος. Τραπεζιτικούς λογαριασμούς έχει ελάχιστους, αλλά τα ποσά του ξεκινούν από 0 σε 2 και φτάνουν μέχρι τις 48.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα σπίτια, οικόπεδα και τα λοιπά, δηλώνει 4 κινητά. Και επίσης δηλώνει και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Πάμε και τέλος στο δήμαρχο Πάργα, στον Νίκο τον Ζαχαριά, ο οποίος δηλώνει από την ως δήμαρχος εισόδημα 24.059 ευρώ. Τώρα, να καταλάβω ότι έχει γίνει λάθος, ότι έχουν διπλογραφτεί οι μισθοί του, γιατί το βλέπω δύο φορές αυτό το ποσό, δύο φορές και κάποια άλλα ποσά. Τραπεζιτικοί λογαριασμοί σε διάφορες τράπεζες ξεκινούν και αυτού από 0 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό είναι στα 24.000 ευρώ. Όσον αφορά τα ακίνητα, έχει 7 μονοκατοικίες, κτήματα διάφορα και βοσκοτόπους. Και επίσης δεν δηλώνει, δεν βλέπω να δηλώνει, όχι συγγνώμη, έχει 3 δίκυκλα, ένα επιβατικό και ένα φορτηγό όχημα. Αυτά λοιπόν, τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά αυτό που μου έκανε έτσι μεγάλη έτσι εντύπωση, φοβερή εντύπωση, είναι το πόθεν έσχης του κυρίου Καχρημάνη. Σχεδόν μηδενική η λογαριασμή του, σχεδόν τίποτα όσον αφορά ακίνητα κτλ. Και δάνεια άνω των 300.000 ευρώ. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε τον έλεγχο. Αρμόδιοι είναι τα όργανα του πόθεν έσχες που ελέγχουν τους, τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων, είτε είναι ένας δήμαρχος, είτε είναι περιφερειάρχες, βουλευτές. Και δεν σημαίνει.

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Δρόσο, τον Νίκο Ρούσο Μπακερτζή, τον Σταύρο τον Ευαγγέλου, την Ανδρέα Αδαμίδη, Ιωάννα Ντάκουλα, Μιλτιάδη Λούκα, Δημήτρη Σιλιόγκα, τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, την Εύη την Ελλήρου, τον Βαγγέλη τον Ντίνο, τη Μαρία τη Δήμα, τον Γιώργο τον Πασά, τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο, Μέρη Παπαδοπούλου και Νικόλαο Τσιό.

έκανα σήμερα το πρωί έτσι με μεγάλο έτσι μέρος αγανάκτησης ένα live το πρωί που εξηγούσα σε ορισμένους από εσάς οι οποίοι είσαστε σε κάποια σχολική μονάδα ως δάσκαλοι, διευθυντές κτλ. Είτε είσαστε σε δήμους, περιφέρεια, συλλόγους, σωματεία και. Και καθημερινά σχεδόν μας στέλνετε δελτία τύπου προκειμένου και εμείς από την πλευρά μας να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτό το χάλι, γιατί πρόκειται για χάλι που είδα σήμερα, δεν είχε προηγούμενο, με έπιασε έτσι μια θολούρα, μια ζαλάδα. Επικοινώνησα με αρκετούς από εσάς, όσοι με ακούτε ξέρετε ότι επικοινώνησα. Λοιπόν, προκειμένου να σας πω με όμορφο τρόπο ποια είναι η σωστή διαδικασία προκειμένου να στέλνετε στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, φωτογραφικό υλικό, βίντεο κτλ. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Κανένα σχολείο δεν έχει στην κατοχή του μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και φυσικά εμείς, σαν μέσα ενημέρωσης, δεν έχουμε και την απέτηση αυτή. Από την άλλη, δεν έχουμε την απέτηση να πληρώσετε, γιατί δεν υπάρχουν και τα χρήματα προφανώς, κάποιον επαγγελματία φωτογράφο προκειμένου να σας καλύψει κάποια εκδήλωση ή να βιντεοσκοπήσει ή να βγάλει απλές φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, η κάλυψη των εκδηλώσεών σας γίνεται κυρίως με τα κινητά τα οποία έχετε στην κατοχή ή εσείς ή κάποιος συνάδελφός σας, τέλος πάντων. Λοιπόν, η σωστή χρήση των φωτογραφιών που πρέπει να στέλνετε σε αμέσως ενημέρωση και υπάρχει λόγος γι' αυτό, είναι οριζόντια θέση. Έτσι. Κρατάτε το κινητό σε αυτή τη θέση. Αυτή εδώ η θέση είναι να κάνετε, και το λέω και στους υπόλοιπους, είναι να κάνετε κάποια καταχώρηση, κάποιο ποστάρισμα στα social media. Είτε Facebook, είτε Instagram, είτε TikTok ή δεν ξέρω τι άλλο έχετε. Οριζόντια λοιπόν για τα μέσα ενημέρωσης, κάθετη για το προσωπικό σας προφίλ. Και λέω οριζόντια γιατί όλα τα site είναι με τέτοιο τρόπο αυτοματοποιημένα, έτσι ούτως ώστε αν εμένα μου στείλετε μια κάθετη φωτογραφία και την περάσω αυτόματα, όχι μόνο εγώ, όλοι μας, και την περάσω αυτόματα στο site μου, στα site τέλος πάντων, αυτόματα τα site, επειδή είναι αυτόματα, θα κόψουν κεφάλια, το πάνω μέρος δηλαδή, και το κάτω μέρος που κυρίως είναι τα πόδια ή οτιδήποτε τέλος πάντων, προκειμένου να την κεντράρουν. Τώρα το καταλάβατε ή θέλετε να το πω και να το λέω καθημερινά? Έτσι λοιπόν οριζόντια μπαίνει μια χαρά η φωτογραφία, δεν την πειράζετε καθόλου, δεν την αλλοιώνετε και δεν την κόβετε καθόλου. Αυτό όσον αφορά τη ζωντάνια των χρωμάτων, γιατί θέλετε να φαίνεστε όμορφοι και ωραίες και ωραίοι, αυτό το αναλαμβάνουμε εμείς εντελώς δωρεάν. Όλα τα υπόλοιπα αφήστε μας. Εσείς κάντε σωστά την αποστολή. Πρώτον, δεύτερον, κάθεστε και γράφετε τα δελτία τύπου σε Word, κυρίως Word, επαναλαμβάνω, κανένα άλλο πρόγραμμα, μόνο Word. Όταν λοιπόν μας στέλνετε το Word, μπορούμε αυτόματα να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, γιατί κάτι μπορεί να σας ξέφυγε, άνθρωποι είμαστε και εμείς κάνουμε λάθη κτλ. Όταν λοιπόν το κείμενο μου το στέλνετε, το δελτίο τύπου, υπομορφή φωτογραφίας, εγώ μπορώ να κάνω κάποια διόρθωση? Όχι. Θα πρέπει λοιπόν το κείμενο αυτό να το περάσω σε άλλο πρόγραμμα, να του κάνω επεξεργασία, να το βγάλω από αυτό το πρόγραμμα, από φωτογραφία, να το κάνω κείμενο και τρέχα γύρευε. Για ποιο λόγο λοιπόν κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη? Η τεχνολογία προχωρά. Εσείς γιατί γυρίζετε πίσω 20 χρόνια και 30? Τρίτον, όταν λοιπόν πηγαίνετε και κάνετε μία εκδήλωση ή πρόκειται να κάνετε ή έχετε κάνει και θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο, στέλνετε ξεχωριστά το email με το δελτίο τύπου και ξεχωριστά επισυναπτόμενες τις φωτογραφίες ή το βίντεο. Ποτέ λοιπόν δεν βάζετε τη φωτογραφία ή το βίντεο μέσα σε κείμενο. Χάνει την ποιότητά του, χάνονται τα πάντα και δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Και εκτός των άλλων, και να μπορούμε, χάνουμε χρόνο. Τέταρτον, κόλλησα τώρα. Πολλές φορές στέλνετε δελτίο τύπου το οποίο δεν συνοδεύεται καν από φωτογραφία. Δηλαδή τι περιμένετε? Να ζωγραφίσουμε εμείς μια φωτογραφία για την πάρτι σας? Να καθίσουμε εμείς να σχεδιάσουμε φωτογραφίες ή αφίσες ή μπανεράκια διάφορα? Θα γίνει μία, θα γίνει δύο, θα γίνει τρεις. Δεν υπάρχει μόνο ένας που στέλνει δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δεκάδες, ή αν μην πω εκατοντάδες καθημερινά. Και δεν δεχόμαστε μέσα μόνο από Πρέβεζα, δεχόμαστε από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Άρα λοιπόν,
αντί να συντομεύουμε το χρόνο μας και να το κάνουμε όπως πρέπει να γίνει, εσείς μας δυσκολεύετε. Έτσι λοιπόν, εγώ μέσα στην αγανάκτησή μου έκανα ένα live το πρωί και είπα από εδώ και στο εξής, όποιος άκουσε, καλός. Όποιος δεν άκουσε, λυπάμαι, αλλά δεν θα δημοσιεύεται τίποτα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και τρίτον, εσείς θα είσαστε υπεύθυνοι που τα παιδιά δεν θα αναγνωρίζετε το έργο τους, αλλά και το δικό σας πάνω απ' όλα. Είτε πρόκειται για εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό, κάποια βράβευση, κάτι. Οπότε λοιπόν, δείτε τα λιγάκι διαφορετικά, ακούστε τις συμβουλές, δεν τις λέμε με κακία, τις λέμε για να μπορέσουμε όλοι μαζί να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και επίσης, κανένα μέσο τουλάχιστον ενημέρωσης δεν φαντάζομαι να έχει ζητήσει χρήματα για να δημοσιεύσει ένα απλό δελτίο τύπου ενός σχολείου ή ενός συλλόγου. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ χρήματα. Αλλά μη μου κάνετε και τη ζωή δύσκολη. Συγγνώμη για αυτόν τον μακρύ μονόλογο, αλλά έπρεπε να γίνει για να μπουν τα πράγματα στη θέση του. Καλησπέρα στον Θεόφιλο Γιωργουσόπουλο, τον Δημήτρη Σπυράκο, την Κλειό Αϊδόνη, τον Σάθη Κροκ, την Βιργινία Γατζούνη, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τον Χρήστο Δημουλιά, τον Σωτήρη Νταφλό, τον κύριο Χρήστο Ματσίδα, τον γιατρό μας, ο οποίος είναι απ' έξω και περιμένει να μπει μέσα, γιατί έχουμε ραντεβού στις 5.30, και τον Αντώνη τον Χρήστο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ έχοντας δίπλα μας, κοντά μας, τον γιατρό και γυναικολόγο, τον κύριο Χρήστο Ματσίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε κοντά μας, όπως είπαμε, τον ιατρό γυναικολόγο, τον κύριο Χρήστο Ματσίρα. Θα τον δείτε ευθύς αμέσως. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Ματσίρα. Ευχαριστώ πάρα
1: καλησπέρα,
0: πολύ που
1: καλησπέρα.
0: Για ακόμη μια φορά είσαστε εδώ, προκειμένου να μας δώσετε τα φώτα σας σε όλους εμάς, κυρίως στις κυρίες που ακούνε και παρακολουθούν την εκπομπή. Γιατί πραγματικά οι συμβουλές σας έχουν βρει τον στόχο, να το πω έτσι, και πάρα πολλές κυρίες με ρωτάνε διάφορα πράγματα για αυτά που συζητάμε σε προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μιας και μπαίνουμε στον καλοκαίρι, είχαμε μιλήσει για τους μύκητες, έτσι.
1: Γενικά για κολπίτιδες.
0: Για κολπίτιδες και τα λοιπά.
1: Από διάφορα.
0: Τα οποία, αν κάποιος, κάποια κυρίως κυρία, το προσέξει στην αρχή, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και τα λοιπά, αρκεί να είναι προσεκτική. Και μάλιστα μας είχατε πει ότι δεν είναι κακό όταν όλοι μας, άντρες γυναίκες, κάνουμε μπάνιο, ντους, να προσέχουμε το σώμα μας.
1: Βέβαια.
0: Το σώμα μας είναι ο καθρέφτης, ο οποίος μπορούμε ανά πάσα στιγμή κάτι να δούμε, ένα ξένο σημάδι, πώς το λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και αμέσως να αναρωτηθούμε τι είναι και να πάρουμε την χρήσιμη συμβολή από τον γιατρό μας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: βασικά ασχολούμεθα τώρα με θέματα που κατά κάποιο τρόπο είναι και επίκαιρα, αλλά πολλές φορές σε ποσοστά μεγάλα εμφανίζονται πολύ συχνά στις γυναίκες. Εξάλλου οι γυναίκες σήμερα προσέχουν τον εαυτό τους. Όταν εμείς τους λέμε κάποια πράγματα, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και άγνοια σε κάποιους τομείς. Εγώ πολύ συχνά στο ιατρείο μου τώρα δέχομαι στην ερώτησή μου με τι, πώς καθαρίζεται την ευαίσθητη περιοχή, χρησιμοποιώ πολύ συχνά το αφρόλουτρο.
0: Αφρόλουτρο. Ναι. Είναι λάθος όμως.
1: Λάθος. Μεγάλο λάθος, γιατί η ευαίσθητη περιοχή θέλει συγκεκριμένα προϊόντα με συγκεκριμένο pH για να μπορείς και να το χρησιμοποιείς όσες φορές θέλεις, χωρίς να αλλοιώνεται κάτι από τη χλωρίδα του κόλπου ή από τη χλωρίδα, τέλος πάντων, του εδίου.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα επέλεξα δύο θέματα, αν θα προλάβουμε. Το ένα θέμα είναι για την αναπαραγωγική περισσότερο ηλικία, δηλαδή για ηλικίες από 11-12 χρονών, όταν υπάρχει η έμινοαρχή. Τι λέμε έμινοαρχή? Όταν αρχίζει η περίοδος στα κοριτσάκια αυτά. Το δεύτερο θέμα είναι πολύ πιο εμφανές μετά την εμινόπαυση. Μπαίνουμε λοιπόν στα θέματα. Διάλεξα να σας πω περισσότερα πράγματα για το σώμα πολυκυστικών οωθικών. Πολυκυστικές οωθήκες, λένε οι μαμάδες. Τι είναι αυτό? Αρχίζουν να ανησυχούν. Τα κορίτσα τους ξεκινάνε την εμινοαρχή στα 12 για τις μεσογειακές χώρες, τουλάχιστον από 11 μέχρι 13-14. Όταν αργούν πέρα από αυτής της ηλικίας, το ψάχνουμε λίγο ορμονικώς. Οι πολυκυστικές λοιπόν οωθήκες δεν είναι ασθένεια, είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει ορμονικές βάσεις. Δεν διευκρινίζουμε εμείς ακόμη σήμερα πώς προέρχεται ακριβώς. Ξέρουμε τα πάντα για το μηχανισμό τους και περισσότερο το δίνουμε στην κληρονομικότητα. Γιατί έχει αποδείχθει ότι πολλές από αυτές τις κοπέλες που θα παρουσιάσουν αυτό το σύνδρομο, και θα πω τι ακριβώς είναι, παρουσιάζεται όταν και η γιαγιά τους ή η μητέρα τους είχε στο παρελθόν αυτό. Τι είναι το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών? Η λειτουργία των οθικών, δύο οθήκες που έχει η γυναίκα, κάθε μήνα, πότε η μία, πότε η άλλη, σπάνια και οι δύο ταυτόχρονα, οριμάζουν κάποια οάρια, κάποια αυγά, που είναι σε λανθασμένη, μάλλον σε μικρή, θα έλεγα, διόγκωση, μέχρι ενός χιλιοστού, δύο χιλιοστό, πολλές φορές και
0: λίγο παραπάνω.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Τρία με τέσσερα χιλιοστά. Αυτά βρίσκονται στο φλοιό της οθήκης και μετά το τέλος της περίοδου, το πενθήμερο αυτό ή το εξαήμερο ανάλογα με τη γυναίκα, αρχίζουν κάποια από αυτά να διογκώνονται, να οριμάζουν δηλαδή, και στη 13η ημέρα που είναι η ορυξία τους, πάνε δηλαδή αυτά, και μπορεί σε εκείνη τη φάση για ένα χρονικό διάστημα 3, 4, 5 ημερών να μείνει και έγκυος η γυναίκα.
0: Μες.
1: Αυτά λοιπόν τα οάρια σε πολλές κοπέλες δεν οριμάζουν. Και έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην εμφάνιση της εμινορυσίας, δηλαδή το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει μια κοπέλα είναι ότι δεν έχει κανονική περίοδο. Μπορεί να κάνει 35 ημέρες, 40 ημέρες.
0: Αυτό δηλαδή είναι καμπανάκι για την γυναίκα.
1: Είναι καμπανάκι να ξέρουμε ότι βασικά μπαίνουμε σε μια φάση που μπορεί να είναι σε αυτό το ποσοστό των γυναικών που φτάνουμε μέχρι 12-13%. 12% των κοριτσών μπορεί να παρουσιάσει αυτό το σύνδρομο.
0: Ωστόσο, ο σταθερός κύκλος της γυναίκας είναι 28 μέρες.
1: 28 με 30 ημέρες το θεωρούμε σταθερό.
0: Είναι σταθερό.
1: Ναι. Με βάση λοιπόν αυτό, τι παρουσιάζεται λοιπόν σε πρώτη φάση? Η αλλαγή του κύκλου. Δεν έρχεται σωστά, δεν έρχεται καλά ο κύκλος.
0: Σωστό.
1: Το δεύτερο είναι ότι αρχίζουν, καθώς περνάνε οι μήνες και περνάει και ο χρόνος, αρχίζουν να εμφανίζουν αυτά τα κοριτσάκια μια δασιτριχία μεγαλύτερη. Ειδικά στο πρόσωπό τους, έχουν λιπαρό πρόσωπο, στα στήθη τους και φυσικά και σε άλλα μέρη του σώματος.
0: Σημεία του σώματος, ναι.
1: Ναι. Τρίτο σύμπτωμα που μπορεί να έχει είναι η δυσμηνόρεια. Δηλαδή ο πόνος που έρχεται σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εμινορυσίας. Μόλις αρχίζει λοιπόν και έρχεται το αίμα στη γυναίκα, γιατί έρχεται, το είχαμε ξαναπεί παλιά, έρχεται γιατί ξεκολλάει το ενδομήτριο. Το ενδομήτριο είναι η εσωτερική στιβάδα της μήτρας. Αυτή λοιπόν είναι πολύ λεπτή, χιλιοστά, ένα. Κατά τη διάρκεια όμως της αναπαραγωγικής ηλικίας, ξεκινάει από την ημέρα που τελειώνει το αίμα μέχρι την 12η-13η, δηλαδή σε ένα σύντομο χρονικά διάστημα των 7-8 ημερών, και φτάνει σχεδόν στο πάχος του ενός εκατοστού. Αν λοιπόν αυτό...
0: Αυξάνεται τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Αν αυτό λοιπόν το ενδομήτριο δεν συναντηθεί, δεν συναντήσει, δεν δεχθεί μάλλον ένα γονιμοποιημένο οάριο από ένα σπερματοζωάριο, 2-3 ημέρες πριν από την εμφάνιση της επόμενης περίοδου, ξεκολλάει απότομα, πονάει η γυναίκα, γίνεται απειροελάχιστα μικρά κομματάκια ιστού και βγαίνει το αίμα. Έτσι έχουμε την εμινορυσία. Αν λοιπόν μια γυναίκα συγκεντρώσει το αίμα αυτό σε κάποια φάση, μια ωρίτσα, και το περάσει σε ένα φίλτρο, θα δει ότι θα δει κάποια κομματάκια δέρματος, θα τα χαρακτηρίσει, κρέατος, που είναι το ενδομήτριο και δεν θα
0: είναι αυτό που λέτε ότι σπάει. Εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω και να σας διακόψω. Αναφερθήκατε πριν στο πρώτο χρονικό διάστημα, όταν ένα κορίτσι 11-12 ετών έρχεται για πρώτη φορά η περίοδος.
1: Ναι.
0: Σήμερα η μαμά του οποιοδήποτε κοριτσιού αυτής της ηλικίας, η σύγχρονη γυναίκα που λέμε, μπορεί να ενημερώσει το κορίτσι, το οποίο, ξέρετε, ένα κορίτσι τώρα 11-12 ετών, όταν θα δει αίμα ή δεν ξέρω εγώ τι, θα φοβηθεί, θα τρομάξει, θα κλάψει κτλ. Η σύγχρονη γυναίκα, γιατρέ, μπορεί να εξηγήσει στο κορίτσι της ότι, ξέρεις, υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό και αυτό και αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι επειδή η ωριμότητα των κοριτσιών γίνεται πολύ γρήγορα, το πρώτο που λέω εγώ σε μαμάδες, αλλά πάνω απ' όλα και σε κοριτσάκια καμιά φορά που συμβουλευτικά μου τα φέρνουν σε αυτή την ηλικία των 12-13 ετών, γυρνάω στο κορίτσι και λέω: κοίταξε, για να έρθεις εδώ στο γυναικολόγο σημαίνει ότι η μαμά σου έχει εμπιστοσύνη, σε αναγνωρίζει σαν οντότητα και ότι μεγαλώνει σιγά σιγά, και θέλει να ξέρεις και από πρώτο χέρι, από πρώτο χέρι κάποια πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που θα σου πω, της λέω, είναι ότι η μητέρα σου από εδώ και πέρα δεν είναι μόνο μητέρα, αλλά είναι η καλύτερη σου φίλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχεις την φίλη σου, την κολλητή σου, πιο πάνω από αυτό που θα έχει τη μητέρα σου. Θα τη λες τα πάντα, ακόμη και αν τη δυσαρεστήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τι αποφεύγουμε? Αποφεύγουμε.
0: Το να κρύβεται το κορίτσι να κάνει κάποια
1: όχι
0: πράγματα.
1: Όχι απλώς να κρύβεται, αλλά να ξέρεις ότι το διαδίκτυο σήμερα και οι μεταξύ τους λέξεις, κάποια παίρνει από τους γονείς, κάτι κρυφάκουσε,
0: κάτι είδε, κάτι διάβασε. Κάτι είδε
1: και διαστρεβλώνουν ουσιαστικά την εικόνα αυτών των πραγμάτων που πρέπει να ξέρουν.
0: Άρα μιλάμε,
1: όπως την εμινορυσία.
0: Άρα αυτά που εσείς λέτε σε ένα κορίτσι αυτής της ηλικίας είναι μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Βεβαίως.
0: Από μια ενήλικη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Οπότε προσπαθείτε με απλά πράγματα να τη δώσετε να καταλάβω ότι ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να προσέχεις και επίσης από εδώ και στο εξής, μέχρι να φτάσεις στην ενηλικίωσή σου, θα πρέπει τη μαμά να την έχεις εκτός από μαμά και μια πάρα πολύ καλή φίλη και να την εμπιστεύεσαι.
1: Έτσι, αυτό. Έτσι. Με αυτό το πράγμα θα πετύχουμε.
0: Η αντίδραση των κοριτσιών αυτής της ηλικίας
1: πώς
0: είναι απέναντι σας?
1: Χαμογελάνε καμιά φορά, ναι. έτσι το χαρούμενο ύφος μιας μικρής που ντρέπεται,
0: ναι,
1: μεταξύ τροφής,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά συνήθως αντιμετωπίζουν πολύ καλά τα πράγματα και έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλές μητέρες σήμερα έχουν καλή προσέγγιση στα κοριτσάκια αυτά.
0: Επειδή σε τέτοιου φύσεως ζητήματα, και ειδικά όταν είναι και ένα κορίτσι ανήλικο, έτσι, οι γονείς μη ξέροντας ποιον γιατρό, σε ποιον γιατρό να επισκεφτούν, η πρώτη στάση είναι σε παιδίατρο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ο παιδίατρος είναι που τους κατευθύνει. Σε εσάς,
1: ναι,
0: αν πρόκειται για κοπέλα.
1: Ναι, εάν εγώ κοντά, δίπλα από το γιατρείο,
0: υπάρχει παιδίατρος. Ναι.
1: Και πολλές φορές.
0: Υπάρχει συνεργασία.
1: Μου στέλνει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μου στέλνει τέτοια περιστατικά για να μπορέσω να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση πολύ,
0: ναι,
1: πιο καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι δεν τα γνωρίζουν πολλά πράγματα και οι παιδίατροι, αλλά είναι ένας άλλος τομέας.
0: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα βοηθάει την νεολαία, γιατρέ?
1: Σε
0: ή
1: κάποιο...
0: απλά τη διαστρεβλώνει την πραγματική αλήθεια,
1: ναι,
0: και ένα παιδί όταν θα δει ένα βίντεο τέτοιας φύσεως, έτσι, μήπως δεν το καταλάβει καλά και κάνει κάτι λάθος?
1: Το θέμα είναι ότι δεν το ψάχνει σωστά.
0: Δεν το ψάχνει.
1: Και φυσικά είναι πολύ άσχημο, γιατί στο εξωτερικό έχει αρχίσει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από πάρα πολλά χρόνια
0: και είναι και στα σχολεία
1: από
0: μέσα.
1: Πάρα πολλές μικρές, θα έλεγα,
0: ηλικίες.
1: Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει και να αφομοιωθεί με έναν τρόπο που δεν θα γύρει κατά κάποιο τρόπο θέματα που πιθανόν να τα οδηγήσουν σε πονηρή σκέψη ή σε κάτι που δεν είναι κατάλληλο για αυτά, ας πούμε.
0: Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γιατί δεν μπαίνει στα σχολεία? Το έχετε ψάξει λίγο εσείς σαν έτσι, γιατρός, σαν γυναικολόγος?
1: Το έχουμε ψάξει και έχει αρχίσει να μπαίνει. Δεν είναι, ναι, ότι δεν μπαίνει. Εγώ,
0: ναι, όχι όμως,
1: εγώ θυμάμαι, ακόμη και στην Πρέβεζα πριν κάποια χρόνια, με καλούσανε καθηγητέ και σε τάξεις πρώτης, δευτέρας,
0: γυμνασίου
1: είχα αρχίσει και, ναι, και παρουσίαζα κάποια θέματα,
0: ναι,
1: αυτού του είδους.
0: Είναι δηλαδή μέσα.
1: Βεβαίως.
0: Όχι όμως σαν μάθημα καθεαυτού, μάθημα να πηγαίνουν.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ακριβώς γίνεται,
0: νομίζω,
1: αλλά έχω την εντύπωση ότι γίνεται προσπάθεια και, ναι, ότι υπάρχουν κάποια θέματα.
0: Κυρίως από εφοπλές και συναντήσεις με γιατρούς γίνεται αυτή η ενημέρωση. Νομίζω στα σχολεία.
1: Έχω την εντύπωση ότι, ναι, μπαίνει,
0: έτσι,
1: ναι, ότι σε κάποιες είπαμε τάξεις θα πρέπει να έχει μπει ήδη σε πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω.
0: Να το πούμε απλά για αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, γιατρέ. Και κυρίως τα μικρά ανήλικα κορίτσια άνω των 12-13 ετών, έτσι πάντα.
1: Ναι.
0: Και πάντα ελπίζω αν μας ακούνε να είναι δίπλα και οι γονείς τους. Ξεχάστε το ίντερνετ. Ξεχάστε TikTok, social γενικότερα κτλ. Το τι βλέπετε τέτοιου περιεχομένου. Καλύτερα να επισκεφτείτε έναν γιατρό με τη μητέρα σας και να ρωτήσετε, δεν είναι ντροπή να ρωτάτε,
1: ναι, γιατί οι απορίες...
0: για να πάρετε μια συμβουλή η οποία θα είναι αυτή που πρέπει να είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: έτσι είναι, αυτό θα ήταν σωστό.
0: Και οι μαμάδες να κόψετε το ίντερνετ, το πολύ.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: το παιδί μου το ψάχνουμε, συνεχίζουμε γιατρέ.
1: Επιστρέφουμε λίγο στο Σώμα Πολυκιστικών Οθικών,
0: ναι,
1: επιμένω σε αυτό. Γιατί όντως είναι μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλές μητέρες και ανησυχούν φοβερά, ιδιαίτερα θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν επομένως, γιατί είπαμε δεν είναι πάθηση, μπορεί να διορθωθεί, μπορεί να διορθωθεί με άσκηση, να μην είναι παχιά τα κορίτσια γενικά.
0: Το λέτε αυτό, το
1: βέβαια,
0: λέτε αυτό.
1: Βέβαια. Να έχει καλή διατροφή δηλαδή. Και φυσικά όταν φτάνουμε σε στάδια που δεν μπορούμε να εξαλείψουμε κάποιες από αυτές τις κλινικές εικόνες του, όπως παραδείγματος χάρη την αμινόρια ή την αργοπορημένη εμινορυσία, χρησιμοποιούμε και φαρμακευτικά μέσα τα οποία είναι στο στυλ των αντισυλληπτικών. Αντισυλληπτικά λοιπόν στις πρώτες φάσεις, και όταν μια παραγωγική γυναίκα έχει παντρευτεί και έχει σώμα πολυκυστικών ενεκτικών, γιατί μέσα σε αυτά είναι και η δυσκολία να μείνει έγκυος, γιατί
0: να γίνει σύγχρος, ναι,
1: χρόνος, δεν μπορείς να βρεις την κατάλληλη ώρα που μπορεί να έχουμε αυτή την ορυξία ή να έχουμε οθυλάκια κατάλληλα για αυτή τη δουλειά, τότε με άλλα φάρμακα μπορούμε να βοηθήσουμε την παραγωγικότητα.
0: Την παραγωγικότητα.
1: Επομένως, δεν φοβόμαστε, αυτές
0: αλλά πάντα συμβολευόμαστε γιατρό.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι τον περίπτερα της γωνίας.
1: Και το ίδιο. Ναι, γιατί έχουμε ορμονικό έλεγχο, κοιτάμε τις ορμόνες, τα ανδρογόνα ειδικά, την ινσουλίνη που μπορεί να είναι πολύ
0: αυξημένη
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όλα πάντως παίζουν ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και λέμε, πάμε σε ένα γιατρό, τον συμβολευόμαστε. Αν μας προτείνει να κάνουμε μια σειρά εξετάσεων για να έχει και αυτός καλύτερη, οι γιατροί, μια καλύτερη εικόνα για το εσωτερικό, προκειμένου να προτείνει αν παίζει τέτοιο θέμα φαρμακευτική αγωγή. Γιατί
1: Βεβαίως.
0: Το να δώσει ένα φάρμακο, οποιοδήποτε γιατρός το δίνει με τεράστια ευκολία, σας πληροφορώ. Αλλά το να δώσει ένα φάρμακο και να πέσει 100% στο στόχο του προβλήματος, αυτό απαιτείται μια σειρά εξετάσεων. Έτσι δεν
1: Βέβαια.
0: Είναι, γιατρέ?
1: Εδώ θα φτάσουμε έτσι. Τώρα λοιπόν. Τι κάνουμε βασικά? Δύο πράγματα είπαμε ότι είναι ο αρχικός κόδωνας σε αυτά τα άτομα, στις μητέρες που βλέπουν. Η ακμή, δηλαδή η δασιτριχία.
0: Η ακμή.
1: Ακμή, βέβαια.
0: Ναι.
1: Όταν είπα δασιτριχία, αυτό εννοούσα στο πρόσωπο.
0: Η ακμή στα κορίτσια.
1: Πάρα πολύ αυξημένη. Και δεύτερο, ότι μπορεί με αυτή την αμινόρια να παρουσιαστούν κύστες, να έχει οριμάσει ένα από τα οθυλάκια, να μεγαλώσει και να μην σπάσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Η διάγνωση γίνεται φυσικά πάντα από τον γιατρό. Εμείς την κάνουμε πολύ εύκολα,
0: ναι,
1: και μόνο από την όψη, πριν φτάσουμε να κάνουμε ορμονικό έλεγχο, είναι ο υπέρηχος. Ο υπέρηχος, ο
0: ηλιακός,
1: θα μας δείξει αμέσως την καθαρή εικόνα αυτών των οθικών που στο περίβλημά τους, όπως είπα, στο εξωτερικό του στρώμα,
0: ναι,
1: θα έχουν σαν μαργαριτάρια αλυσίδες από αυτά τα αυγά, τα οθυλάκια που δεν έχουν σπάσει.
0: Μες.
1: Και είναι μέχρι 4-5, όπως είπα, χιλιοστά.
0: Οπότε,
1: το δύσκολο είναι, ναι, να μην βρεθούμε με κύστες. Γιατί τότε είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Εκεί πάμε σε άλλη περίπτωση.
1: Ναι, γιατί αν δεν υποχωρήσουν με φαρμακευτικό τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να τις αφαιρέσουμε
0: λαπαροσκοπικά χειρουργικά. Οπότε πάμε σε άλλη λύση. Ναι. Το παν είναι, το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, το παν είναι όταν δούμε κάτι, μην μας πιάσει πανικός, μην ανησυχήσουμε, αλλά μην το αμελήσουμε κιόλας. Και μην τρέχετε, γιατί οι περισσότεροι είναι σαν το βλέπω τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έβγαλα, ένα σπυράκι στο χέρι. Ψάχνω ChatGPT, ψάχνω Google, σπυράκι στο χέρι, ξέρω εγώ, μας τσίπησε κουνουπάκι. Έλα όμως που μπορεί να μην είναι κουνουπάκι και να είναι κάτι άλλο και να σου χτυπάει κουδουνάκι. Γι' αυτό λέμε γιατρό. Ο κάθε γιατρός υπάρχει και αντίστοιχη ειδικότητα. Έτσι, αν έχουμε κάποιο θέμα στο κεφάλι, πάμε στον αντίστοιχο γιατρό. Δερματολογικό, πάμε εκεί. Γυναικολογικό, πάμε εδώ, στον γιατρό μας, τον Χρήστο τον Ματσίρα. Όχι, επειδή είσαστε εδώ, το λέω.
1: Ναι,
0: δεν είναι προς Θεού.
1: Όχι, σε όλους.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Ο καθένας στον γιατρό που έχει, ναι, διαλέξει.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Οπότε, πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο θέμα το οποίο αναπτύξατε. Μας δώσατε τα κατάλληλα στοιχεία να καταλάβουμε όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε και πώς αντιμετωπίζεται αυτό, χωρίς πανικό και χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Αρκεί, όπως είπαμε στην αρχή.
1: Πάμε στο δεύτερο.
0: Πάμε στο δεύτερο.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα, είπαμε, επιλέγεται σε ηλικίες σχεδόν στην εμμηνόπαυση.
0: Ναι.
1: Είχα αναφερθεί σε κάποια φάση όταν μιλούσαμε για τα εινομιώματα, ότι οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, επειδή έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο, το γενετήσιο, έχουν κάνει παιδιά πολλές από αυτές, έχει αρχίσει ο μεταβολισμός τους να αλλάζει, πολλές γυναίκες γίνονται πιο δυσκύλιες, έχουν κουράσει το σώμα τους από βαριές ενδεχομένως εργασίες, έχουν σηκώσει βάρη, έχουν.
0: Οι δουλεμένες, σκληρογραγημένες.
1: Ναι, στο 50% σχεδόν, ενώ προηγουμένως είπαμε η εμφάνιση είναι στο 12-13% των κοριτσών, εδώ φτάνουμε στο 50% των γυναικών, έχουμε μία χαλάρωση. Έχουμε μία πτώση της ουροδόχου κύστης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μία πτώση του τελευταίου τμήματος του εντέρου, στην προκτική μοίρα. Αυτό λέγεται κυστεοκύλη, αν είναι η κύστη. Το άλλο λέγεται ορθοκύλη. Οι γυναίκες το ξέρουν σαν χαλάρωση. Πανικοβάλλονται γιατί σε κάποια προχωρημένα στάδια, τα πρώτα στάδια είναι φυσικά όταν βλέπουν ότι έχουν έναν χαλαρό κόλπο. Το διαισθάνονται στη σεξουαλική επαφή, το διαισθάνονται όμως πολύ πιο εύκολα όταν έχουν δυσκολία και βλέπουν ότι κάτι έρχεται και σχεδόν αγγίζει την είσοδο του εδίου.
0: Του εδίου.
1: Όταν βλέπουν κάτι να βγαίνει σχεδόν από το εδίο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχουν βάρος, περπατάνε και αισθάνονται ένα βάρος μπροστά.
0: Ναι.
1: Όταν σε
0: μπροστά και χαμηλά.
1: Ναι, μπροστά και χαμηλά. Όταν σε κάποια προχωρημένα στάδια βήχουν και βλέπουν να βρέχουν το εσώρουχό τους. Σαν να έχουν μια απώλεια ούρων.
0: Δηλαδή. Ακράτεια. Περίπου, έτσι, για να το καταλάβω.
1: Εν πάση περιπτώσει, συμπτώματα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτά τι συμβαίνει.
0: Είναι ανησυχητικά.
1: Καλά. Δεν είναι ανησυχητικά ποτέ.
0: Έτσι.
1: Είναι όμως κουραστικά, αντιαισθητικά και οι γυναίκες σίγουρα τα προσέχουν πάρα πολύ και τους γίνονται έντονο πρόβλημα.
0: Και πέφτουν και ψυχολογικά.
1: Η λύση υπάρχει. Δεν φτάνουμε στα προχωρημένα στάδια που έχω αντιμετωπίσει πολλά. Θα έλεγα όχι λιγότερες σε αυτά τα 45 χρόνια από 200 περίπου γυναίκες τις παρακολούθησα και έφτασα σε ένα τελειωτικό στάδιο.
0: Όταν φτάνει στο αμήν όμως, έτσι, όταν το αμελεί η γυναίκα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε το αμελούμε.
1: Το τελικό στάδιο που λέω που δεν θα έπρεπε να φτάσουμε, έτσι. Να βάζουμε πεσό. Ένα ειδικό δηλαδή. Από κατσούκ, από.
0: Τέλος πάντων. Υλικό.
1: Ένα δακτύλιο για να συγκρατεί την ουροδόχο κύστη αλλά και το έντερο πάνω.
0: Μας.
1: Τι είναι λοιπόν αυτό? Φεύγει, κατεβαίνει στην εξέταση που πέρα από αυτά τα συμπτώματα, τη συμπτωματολογία που λέγαμε προηγουμένως, εμείς σαν γυναικολόγοι και η γυναίκα η ίδια όταν θα πάει, θα ξαπλώσει, μάλλον ορθή περισσότερο γιατί όταν ξαπλώνει υποχωρεί πάλι προς τα μέσα, βλέπει ακόμη και τον τράχυλο της μήτρας και έχω δει πολλές φορές τα γεννητικά όργανα της γυναίκας, η μήτρα δηλαδή, να παρασέρνει και την ουροδόχο κύστη,
0: ναι.
1: Γιατί η ουροδόχος κύστη, ειδικά στις γυναίκες, είναι στο πρόσθιο τείχωμα της μήτρας, ακουμπάει, δηλαδή εκεί στηρίζεται.
0: Και λόγω του θέματος κατεβαίνει προς τα κάτω.
1: Κατεβαίνει
0: και
1: προς τα κάτω
0: είναι εμφανή.
1: Σαν όργανο σχεδόν ανδρικό μόριο. Σαν
0: έξω.
1: Ανδρικό μόριο προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά
0: είναι εκεί είναι στο τελικό στάδιο. Και...
1: Τα πολύ απλά στάδια κάνουμε ασκήσεις. Μαθαίνουμε τη γυναίκα να κάνει κάποιες ασκήσεις του κόλπου. Αν αυτό της λέμε να αποφεύγει, είπαμε και εδώ το βάρος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Στη γυναίκα.
1: Οι παχές γυναίκες και λοιπά μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Να μην σηκώνει βάρος, να προσπαθεί να μην έχει τη δυσχυλιότητα που πολύ συχνά εμφανίζεται σε γυναίκες, να την αποφεύγουν δηλαδή με διάφορους τρόπους, είτε με καλή διατροφή κλπ. Και σε στάδια πλέον που δεν μπορούν πλέον να επανέλθουν σε ένα κανονικό ανατομικό σχήμα, έχουμε τη χειρουργική επέμβαση που είναι πολύ εύκολη σε εμάς και λέγεται πρόσθεια οπίσθια κολποραφή ή πλαστική κόλπου.
0: Μας. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στην Κόλφο του Νικολού, στον Χρήστο το Μίτσι, στον Γιώργο τον Καρατζούλα, τον Θοδωρή τον Κοροναίο, τον Δημήτρη Καβαδία, τον Κώστα το Ζήση, Σοφία Γιάννη Δημητρίου Μερισιώτη, τον Σταύρο Μιχάλη, τη Χρυσούλα τη Γιώτη, τον Μιχάλη τον Τζετζερή, τον ψυχολόγο μας, τον Τόλι τον Παλάτζα, τον ορθοπαιδικό μας τον Βασίλη τον Ταλαγιάννη, την Νικόλα Θεοχαρίδου, η οποία από Λάρισα λέει θερμά συγχαρητήρια στον γιατρό κύριο Ματσίρα για τη σημαντική ενημέρωση. Καλησπέρα και στον Πάνο τον Κιωστά, τον Ηλία του Κοψάρη, τον πρόεδρο του Πασπρέδου τον Γιάννη τον Τζότα, Μαράκι Παπά, Ρίτα Γέρου, Σπυριδούλα Σολδάτου, τον Σταύρο τον Καλαμπόκη που μας ακούει από το Θεσπορτικό, έχεις γιατρέ μου και τις καλησπέρες τους. Τον Σταύρο τον Κωνσταντίνη, τον Γιώργο τον Κοντοδήμα, τον Δημήτρη Τσόκα, την Νίκη την Τόλια, τον Κώστα τον Φατούρο, τον Περικλή τον Σπυράκο, την κυρία Ανέλια Στεφάνοβα, την μαέστρο του Μουσικού Σχολείου και της Χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, και τον Κώστα Ισπόγλου. Πολλές κυρίες μέσα πάντως. Είναι σημαντικά τα ζητήματα. Είναι ναι, κυρίες που ενδιαφέρονται.
1: Ότι μπορούν
0: και είναι και κυρίες ακόμα που φτάνουν και σε κάποια ηλικία. Εγώ ξέρω κάποιες περιπτώσεις που άνω των 40 τώρα που δεν έχουν κάνει ούτε ένα τεστ ΠΑΠ.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Και δεν έχουν κάνει ούτε μαστογραφία, ούτε υπέρηχο, ούτε τίποτα. Και όταν μου το λένε, τους βάζουν γκάζια.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και κάποια από αυτά τα περιστατικά. Εγώ είχα και σχεδόν και πρόσφατα περιστατικό που είχε πολλά χρόνια να έρθει, δεν ξέρω αν απευθυνόταν αλλού ας πούμε, και έχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά πιστεύω ότι ακόμη θα το λύσουμε.
0: Είμαστε εντάξει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, μην φτάνουμε στο αμήν. Καλησπέρα και στον Σπύρο Παπαμακάριο από την περιοχή Ελληνικό στην Αθήνα, και τον Σπύρο τον Ασκήτογλου που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Όσον αφορά την ολοκλήρωση της περίοδου, αυτό δεν παίζει βάση και την κληρονομικότητα, έτσι, μέσα από την οικογένεια κυρίως της μαμάς, για την κοπέλα αναφέρομαι, ή όταν μια γυναίκα έχει ήδη κάνει την οικογένειά της και τα λοιπά, όλα αυτά που έχει περάσει, όπως είπατε, οι βαριές δουλειές, το βάρος και τα λοιπά, δεν έρχεται πιο γρήγορα η εμμηνόπαυση ή όχι? Κάνω λάθος?
1: Όχι.
0: Λάθος.
1: Θα έλεγα δύο πράγματα. Ναι. Μπαίνουμε σε άλλο ένα τομέα στα γρήγορα.
0: Θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα αυτό.
1: Πάντως εδώ θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είπα ότι ειδικά η πρόσθεια, η πρόσθεια και ο πίσθια κολποραφή την κάνουμε βασικά σε κάποιες ηλικίες περασμένες.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και ορμονικό παράγοντα στην κυσταιοκύλη κλπ.
0: Οπότε,
1: όσον αφορά αυτό που ανέφερες προηγουμένως, έχω να σου πω σύντομα έτσι δύο-τρία πράγματα, ότι είναι ο γυναικείος πληθυσμός είναι κατανεμημένος όσον αφορά την εμμηνόπαυση, δηλαδή σε τρεις περισσότερο ομάδες. Έχουμε μια ομάδα της πρόωρης εμμηνόπαυσης που γίνεται μεταξύ 36 και 37 αρχίζει, δυστυχώς, μέχρι τα 40-41. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ευτυχώς όμως σε αυτή τη φάση έχουν ολοκληρώσει οι οικογένειες, και αν δεν έχουν ολοκληρώσει προσπαθούμε να ξαναφέρουμε
0: την περίοδο ξανά.
1: Η δεύτερη ομάδα, αυτή η πρώτη είναι σε ποσοστά 4-5%.
0: Είναι μικρή ομάδα.
1: Η δεύτερη ομάδα είναι η σημαντικότερη, με ποσοστά 70-75%.
0: Τι ηλικίες,
1: και
0: ποιαν?
1: Λέμε 42 μέχρι 48. Αυτό με επίκεντρο τα 45-46, σχεδόν καθ' ολοκληρία είναι το ποσοστό, τα μεγάλα ποσοστά της μεσογειακής τουλάχιστον γυναίκας.
0: Ναι, οπότε, και αλλά υπάρχει και ένα άλλο
1: ένα
0: ποσοστό.
1: Ένα τρίτο ποσοστό από 48-49 χρονών μέχρι 52-53-54, και πολλές φορές βλέπω ενθουσιασμένες τις πελάτησες
0: που ακόμα έχουν.
1: Ναι, και μου λένε είναι 53 χρονών, 52. Αυτές όμως θέλω και τις συνιστώ πολύ πιο συχνή παρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: κάτι
1: αν
0: γίνεται.
1: Κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε ένα χρόνο,
0: ναι,
1: περίπου,
0: που θέλει, ναι,
1: εκεί κάθε 6 μήνες καλό θα είναι να πλησιάζουν τον γυναικολόγο τους.
0: Αυτές οι περιπτώσεις.
1: Ναι, πάνω από 50.
0: Έτσι ακριβώς. Εσείς λιγάκι πιο συχνά στο γιατρό, γιατί στα 50 φεύγα να υπάρχει ακόμα περίοδος, κάτι.
1: Όπως επίσης, όταν έχουμε κάποιες αιμορραγίες, σε αυτά πάντα.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο σε μικρές ηλικίες, γιατί πιστεύω ότι είναι περισσότερο ορμονικές, αλλά σε ηλικίες πάνω από 40. Όσον αφορά αυτό που ανέφερες προηγουμένως, έχω να σου πω σύντομα έτσι δύο-τρία πράγματα, ότι είναι ο γυναικείος πληθυσμός είναι κατανεμημένος όσον αφορά την εμμηνόπαυση, δηλαδή σε τρεις περισσότερο ομάδες. Έχουμε μια ομάδα της πρόωρης εμμηνόπαυσης που γίνεται μεταξύ 36 και 37 αρχίζει, δυστυχώς, μέχρι τα 40-41. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όμως σε αυτή τη φάση έχουν ολοκληρώσει οι οικογένειες, και αν δεν έχουν ολοκληρώσει προσπαθούμε να ξαναφέρουμε
0: την περίοδο ξανά.
1: Η δεύτερη ομάδα, αυτή η πρώτη είναι σε ποσοστά 4-5%.
0: Είναι μικρή ομάδα.
1: Η δεύτερη ομάδα είναι οι σημαντικότεροι, με ποσοστά 70-75%.
0: Τι ηλικίες,
1: και λέμε 42 μέχρι 48. Αυτό με επίκεντρο τα 45-46, σχεδόν καθολοκληρία είναι το ποσοστό, τα μεγάλα ποσοστά της μεσογειακής τουλάχιστον γυναίκας. Ναι,
0: οπότε, και αλλά υπάρχει και ένα άλλο
1: ένα
0: ποσοστό.
1: Ένα τρίτο ποσοστό από 48-49 χρονών μέχρι 52-53-54, και πολλές φορές βλέπω ενθουσιασμένες τις πελάτησες
0: που
1: μου,
0: ακόμα έχουν.
1: Ναι, και μου λένε είναι 53 χρονών, 52. Αυτές όμως θέλω και ναι, τις συνιστώ πολύ πιο συχνή παρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι αν γίνεται, κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε ένα χρόνο,
0: ναι,
1: περίπου,
0: θέλει, ναι,
1: εκεί κάθε 6 μήνες καλό θα είναι να πλησιάζουν τον γυναικολόγο τους.
0: Αυτές
1: και να
0: οι περί...

0: Ελλάδα. Αυτή η πρώτη είναι σε ποσοστά
1: 4-5%. Είναι μικρή ομάδα.
0: Η δεύτερη ομάδα είναι η σημαντικότερη, με ποσοστά 70-75%.
1: Τι ηλικίες,
0: και λέμε 42-48. Αυτό με επίκεντρο τα 45-46, σχεδόν καθ' ολοκληρία είναι το ποσοστό, τα μεγάλα ποσοστά της μεσογειακής τουλάχιστον γυναίκας.
1: Ναι, οπότε, και αλλά υπάρχει και ένα άλλο
0: ένα
1: ποσοστό.
0: Ένα τρίτο ποσοστό από 48-49 χρονών μέχρι 52-53-54 και πολλές φορές βλέπω ενθουσιασμένες τις πελάτησες
1: που ακόμα έχουν.
0: Ναι, και μου λένε είναι 53 χρονών, 52. Αυτές όμως θέλω και τις συνιστώ πολύ πιο συχνή παρακολούθηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτι αν γίνεται. Κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε ένα χρόνο
1: ναι,
0: περίπου.
1: Που θέλει, ναι.
0: Εκεί κάθε 6 μήνες καλό θα είναι να πλησιάζουν τον γυναικολόγο τους.
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Ναι, πάνω από 50.
1: Έτσι ακριβώς. Εσείς λιγάκι πιο συχνά στο γιατρό, γιατί στα 50 φεύγα να υπάρχει ακόμα περίοδος, κάτι.
0: Όπως επίσης, όταν έχουμε κάποιες αιμορραγίες, σε αυτά πάντα.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο σε μικρές ηλικίες, γιατί πιστεύω ότι είναι περισσότερο ορμονικές, αλλά σε ηλικίες πάνω από 40, όταν μια αιμορραγία είναι πιο παρατεταμένη, θα πρέπει να την εξετάζουμε, να τη βλέπουμε, γιατί καμιά φορά μικρούς πολύποδες,
1: όταν για τους οποίους
0: θα αναφερθούμε αργότερα, μικροί πολύποδες δεν φαίνονται αν είναι κάτω από 1-2 χιλιοστά, ας πούμε, και μπορεί να προκαλούν αυτή τις αιμορραγίες, επομένως θα πρέπει να
1: μας το είχατε ξαναπεί πάλι στις πρώτες εκπομπές. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: πραγματικά
0: εγώ.
1: Η συμβολή σας εδώ είναι σημαντική, γιατί βλέπω ο γυναικείος τουλάχιστον πληθυσμός αυξάνεται, αλλά και ο αντρικός, γιατί και ο άντρας πρέπει να γνωρίζει. Ο άντρας πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα, συμπτώματα.
0: Σίγουρα.
1: Και να συμπαραστέκεται κυρίως.
0: Και θα μπορούμε να πούμε σύζυγο. Και κάποια πράγματα για τους άνδρες, ναι. Όταν θα χρειαστεί, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Για λίγο διάστημα, αφού βλέπετε ότι.
1: Βεβαίως, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Την επόμενη Δευτέρα πάλι εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα.
2: Radio Preveza 93.

0: 93. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
5: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
7: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
6: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
7: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
10: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
13: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
14: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
14: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
14: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους, η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
4: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

συνέχεια. Radio Preveza 93. If you could live inside, watch out.

0: ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
0: Pet Shop Κιβωτός, Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Packs, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μη το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

Ράδιο Πρέβεζα 93.

0: τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, ένα Δημικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερική.

Radio Πρέβεζα 93.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφή.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού που εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέτρα για την ενίσχυση αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του ιού λαμβάνει η Κομισιόν. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν

0: που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε και μέρα. Είμαστε στις 12 Μαΐου πλέον. Τρίτη. Βλέπω εδώ πέρα η ΕΡΤ. Έχει κάνει και γραφικά στην Τιθωρέα με τους ληστές, με μάσκες, αυτά. Φοβερά πράγματα. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα βλέπουμε πολλά τέτοια. Φοβερά πράγματα θα βλέπουμε. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κυρία Γουγό, ωραία φωτογραφία έχετε στείλει κυρία Γουγό. Από πού είναι αυτό όμως? Ό,τι και να γίνει, λέει, έρχεται καλοκαίρι. Το καρπουζάκι βλέπω είναι καθαρισμένο από τα κουκουτσάκια του. Η πισινούλα τη βλέπω συμπαθής, έως και πολύ συμπαθής. Κοκοφίνικες βλέπω και ένα βουνό πίσω που δεν το αναγνωρίζω. Εξωτερικό είναι σίγουρα, δεν είναι εδώ αυτή που κλείεται να από το η φωτογραφία. Μπούμεραγκ, πάμε.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Ποιο, κόμμα?
1: Κόμμα?
0: Εντύπωση.
1: Θα κάνουμε κόμμα.
0: Για πες.
1: Όχι, εσύ είπες κόμμα. Κόμμα, τι κόμμα.
0: Μου λες τι κάνεις και πάω να ρωτιέμαι κι εγώ.
1: Α, εκεί είπες κόμμα. Θα κάνεις εσύ κόμμα ή θα κάνω εγώ κόμμα ή θα κάνουμε
0: εμάς κόμμα? Εγώ δεν κάνω, άσε με.
1: Εγώ θα κάνω κόμμα, γιατί μου το βάζεις σε μένα, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω το φίδι από την τρύπα? Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε μαζί, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει? Εγώ θα σκάβω και εσύ θα κοιτάς και θα είσαι ο επιστάτης μου?
0: Όχι. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι κόμμα. Τι θα κάνουμε κόμμα, αφού κόμμα κάνει ο Τσίπρας μαζί με τους καινούριους παλιούς, με τη Γεροβασίλη, με το Ζαχαριάδη, με το Χαρίτσι, με το Χουλιαράκι, με... και είναι όλο καινούριο, Μανώλη. Είναι πολύ νέο, θα πάρει και την Αξιόγλου και την Ευτυχία μας και θα κάνει ένα καινούριο κόμμα με την παλιά ρητορική και τις παλιές ιδέες και θα ανακυκλώσει το 2012 και θα είναι καινούριο.
0: Έχει μάθει όμως τώρα, δεν ήξερε, έμαθε.
1: Α, τι πήγε, νεκτερινό σχολείο, νεκτερινή σχολή? Πήρε το πτυχίο του?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά πάντα η πρώτη φορά είναι...
1: Α, όχι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά πρώτη φορά λάθος. Α, ναι, και δεύτερη φορά σωστό. Α, ήταν δοκιμαστική.
0: Ναι, ήταν δοκιμαστικός γύρος. Τώρα θα ρίξουμε κανονικά το κέρμα.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εγώ να δεις. Άρα ο Τσίπρας κάνει, αλλά ο Κασελάκης δεν κάνει.
0: Πάει ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Τσίπρας είναι ναι, τι, είπες μου.
0: Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Αν θα κατέβει, δεν ξέρω. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Αλλά δεν ξέρω.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις 3,2 Μανώλη είχε ο Κασελάκης.
0: Δεν μου λέει κάτι αυτό το ποσοστό.
1: Λέει ότι μπαίνει. Πάση περιπτώσει.
0: Όταν θα εμφανιστεί το κόμμα του Τσίπρα και της Χαριστιανού και ενδεχομένως και του Σαμαρά, τότε θα συζητήσουμε για ποσοστά κομμάτων.
1: Ωραία. Αλλά όσο αφορά το κόμμα του Τσίπρα, ο Τσίπρας σπρώχνει το Πασό στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται η Πασοκοκρατία πάλι. Θα επιστρέψει. Αυτή η κίνηση του Αλέξη σπρώχνει το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται. Και θα το δούμε. Δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Και τι να έκανε δηλαδή?
1: Τι να έκανε, ποιος ο Αλέξης? Θα έρθει σπίτι του.
0: Να κάτσε.
1: Ότι έδωσε, το έδωσε.
0: Και αν περίμενε. Και αν καθόταν σπίτι του, το Πασόκ δεν θα πήγαινε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοίταξε. Δεν είναι εάν δεν θα πήγαινε. Κοίταξε, μπορεί να πήγαινε, μπορεί να μην πήγαινε. Αλλά τώρα είναι πιθανόν ότι ο Αλέξης πήρε τη σκούπα και τη σπρώχνει προς την αγκαλιά του Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, έχεις καταλάβει ότι αν το Πασόκ με οποιοδήποτε τρόπο συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάψει να υφίσταται.
1: Κοίταξε. Μπορεί να φτάσει στο 3%, μπορεί να φτάσει στο 4%. Το είδαμε.
0: Το έχει ξαναζήσει αυτό το Πασόκ.
1: Ναι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Το Πασόκ είναι σαν ένα μικρόβιο. Είναι σαν, αν θυμάσαι, το DDT, αυτό το φάρμακο που σκότεινε, που το χρησιμοποιούσαν και καθαρίζαν τις γούνες και μετά ήταν καρκινογόνο. εξαπλώνεται το DDT. Όλο μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό αυτό το μικρό, το μικροσκόπιο, αλλά δεν εξαφανίζεται. Αυτό είναι και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να εξαφανίσει. Είτε θα είναι στο 3% είτε θα είναι στο 30%.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, η διαφορά του μηδενικού από το 3 μέχρι το 30 είναι τεράστια.
1: Το ξέρω, αλλά δεν εξαφανίζεται.
0: Τι να δω, άμα είναι στο 3%, δηλαδή, ωραία, δεν εξαφανίζεται, τι θα το κάνεις, τι σημασία θα έχει.
1: Τι σημασία εξαρτάται σε ποιον ρωτάς.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Τι πρακτικά, τι παρέμβαση θα έχει στον πολιτικό βίο, καμία.
1: Καμία, εξαρτάται αν χρειαστεί ο Μητσοτάκης 10 βουλευτές. Όπως ήταν η Δημάρ του Κουβέλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, το ξέρω, δύσκολο, αλλά το επεισόδιο το έχουμε δει, έχει παιχτεί, μας απαγοήτευσε πολλούς και πήγαμε αλλού.
0: Ναι, το ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν είναι Δημάρ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Δημάρ. Γιατί το λες, γιατί κατάληξες σε αυτήν.
0: Γιατί μου το έφερες ως παράδειγμα.
1: Ναι, οκ, και γιατί δεν είναι Δημάρ.
0: Γιατί είναι άλλη ιστορία και άλλο μέγεθος.
1: Ναι, ωραία, άλλη ιστορία, άλλη ιστορία, άλλο μέγεθος. Αλλά ούτως και άλλως και η Δημάρ ήταν λίγο ΠΑΣΟΚ και ο Ποτάμης ήταν λίγο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο μέγεθος τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η Φόφη ίδρωσε πολύ, η Φόφη γεννήματα για να το τραβήξει από εκεί που είχε βουλιάξει, ας πούμε, και να το ξαναφέρει εκεί που είναι τώρα, που δε, και πάλι έχει πολύ δρόμο.
1: Και πάλι τώρα, ναι, δε κουνιέται η βελόνα, βαστάρεις και το αυτοκίνητο δεν πάει προς,
0: ναι,
1: το
0: θέλω να πω...
1: πρώτη, βαστάρεις και δεν παίρνει.
0: Δηλαδή υπήρξε πολλής και πολλής δρόμος και, και μεγάλος αγώνας. Δύσκολο να κάποιος να αναλάβει τέτοια ευθύνη, να το ξαναρίξει. Δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί μετά που να μπορέσει να το... Αν θα μπορέσει.
1: Το ανεβάσει, να το αναστείνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Δεύτερο, ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, Μανώλη. Και να μιλήσω, θα ήθελα μια πολύ ελεύθερη.
0: Δεν είναι μόνο, είναι που μου χρωστά και 500 εκατομμύρια με 3%. Καληνύχτα.
1: Αυτοί τα δύο κόμματα που χρωστάνε μισό δις είναι ικανοί να κυβερνήσουν και να μεταχειρίσουν το χρέος. Ναι, ο καθένας είναι ικανοί να μεταχειρίσουν το χρέος το οποίο αυτοί δημιούργησαν.
0: Ο ένας από τους δύο κυβερνάει και ο άλλος θέλει να κυβερνήσει. Άρα.
1: Ναι. Άρα θα κυβερνήσουν, θα συγκυβερνήσουν.
0: Άρα σύμφωνα με τον κόσμο είναι.
1: Ναι. Ναι, και το μεταξύ στην Ιθάκη, στο νησί μου, δεν υπάρχει παιδαγωγός, δεν υπάρχει γιατρός, ούτε για δείγμα. Ωραία.
0: Δεν υπάρχει παιδίατρος για 400 παιδιά.
1: Για 400 παιδιά δεν υπάρχει παιδίατρος, αλλά σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Ιθάκη, εκτός από τρία, Ανογή, Εξογή, υποψήφισε Κουκουέ και το Περαχωριό που ακόμα κρατάει το ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα χωριά στην Ιθάκη ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μιλάμε για σαραντάρια. Δεν έχω άλλο σχόλιο όσο αφορά αυτό.
0: Αυτό εσύ μπορείς να το ερμηνεύσεις, γιατί συμβαίνει.
1: Μα δεν ήταν, μα το Θιάκη ήταν πάντοτε ΠΑΣΟΚ. Απονέκαθεν. Και πριν το ΠΑΣΟΚ ήταν κέντρο. Ναι, και πριν και μεταπολεμικά ήταν, ναι, είχε και το ΑΜ ήταν ισχυρό και ειδικά το Περαχωριό ήταν κομμουνιστικό πρωτού γίνει ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα χρόνια τώρα, περασμένα μεγαλεία διηγώντας να κλαις. Τώρα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα για 2 λεπτά πριν το κλείσω.
0: Για πες.
1: Ναι, ωραία. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όταν τηλεφωνάμε εμείς σχεδόν έχουμε το ελεύθερο πεδίο μέσα σε λογικά πλαίσια να συζητάμε και να αναφερθούμε σε όποιο θέμα θέλουμε να σχολιάσουμε ή ό,τι άλλο να πούμε. Ωραία. Γιατί μέσα στο δεκάλεπτο δεν μπορούμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς. Αυτό μου λείπει, μας λείπει, Μανώλη.
0: Ναι, και θα σου πω γιατί. Διότι είναι πάρα πολλοί κροατές που διαμαρτύρονται και σε μηνύματα και έχουν εκφραστεί άλλα περισσότερο στα μηνύματα. Γιατί όταν σε μια συνομιλία 10 λεπτών χάνουμε 2-3 λεπτά με ονόματα, ο άλλος χάνει το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει. Και το καταλαβαίνω.
1: Ωραία, μπορώ να σου δώσω και την άλλη όχθη, την απέραντη, την άλλη άποψη της απέναντις όχθης.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, ωραία. Για εμάς στο εξωτερικό που σ' ακούμε, ειδικά εσένα, και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα και έχουμε μεγαλώσει, εγώ έχω μεγαλώσει και ζούμε στις χώρες υποδοχής, σε αγγλοσαξονικές χώρες ή στη Γερμανία, σε κοινωνίες που είναι στήρες, που δεν υπάρχει αυτό το θερμό, το ελληνικό, που μας λείπει αυτό το θερμό, μας λείπει αυτή η ανθρωπιά, έχουμε αναμειχθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχουμε και τα προβλήματά μας, δεν είναι και όλα ρόδινα. Και ακούμε εσένα και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα, ακούμε μια ωραία πλούσια γλώσσα, υπάρχει μια ανθρωπιά διαμέσου ραδιοφώνου, και όταν φέρει πίνει για μένα, και έχω το συζητήσει με τον Αριστοτέλη και εκφράζω και την άποψή του. Όσο αφορά για μένα, όταν εγώ ακούω από τη Λευκή στην μακρινή μου συμπάθεια τον Μπούμερα και ακούω από τον Ξηρομερίτη στον Ταγματάρχη της Οκεανίας και αλληλοχαιρετιόμαστε, αυτό είναι ωραίο και είναι ανθρώπινο για μένα.
0: Είναι ανθρώπινο, δεν σου λέω δεν είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Αλλά σου λέω, πολλοί ακροατές διαμαρτύρονται για το ότι όταν σε μία εκπομπή, ας πούμε, βγαίνουν 15 ακροατές την ημέρα και από αυτούς οι 10 αρχίζουν και λένε ονόματα, χάνεται χρόνος και χάνεται και το ενδιαφέρον. Και οφείλω να τα ακούσω αυτό. Όπως ακούω και αυτό που λες εσύ, βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Δεν γίνεται να το ξανασκεφτείς.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με το. Δεν έχει να κάνει με το αν θα το ξανασκεφτώ. Το σκέφτομαι διαρκώς. Τώρα ακούω και τη δική σου άποψη. Και περιμένω να δω την ανταπόκριση των ακροατών.
1: Ναι, γιατί ομολογώ ότι είμαι και λίγο απαγοητευμένος και με έχει λίγο πληγώσει αυτό. Πώς να σου το εκφράσω, μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη, αλλά είναι ωραίο όταν ακούς ένα χαιρετισμό μια φορά τη βδομάδα από έναν Έλληνα του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Για μένα εξωτερικό, από την Ελλάδα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Σου δίνει μια όθηση.
0: Το ακούω λοιπόν αυτό που λες και περιμένω να δω πώς θα το σχολιάσουν και οι συνακροατές.
1: Έγινε, Μανώλη, ωραία. Σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό υπόλοιπο και ευχαριστώ σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Bye.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς, γιατί για εσάς είναι πρωί πλέον, πολύ νωρίς. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Εντάξει, δεν είναι αεκούλα. Μια χαρά ήταν η ΑΕΚ. Το πήρε το πρωτάθλημα. Δικαιότατα. Τι είπα να πει. Ας ήταν καλύτεροι άλλοι να το διεκδικήσουν και να έχουν και ουσία οι επόμενες δύο αγωνιστικές για την πρώτη θέση, και τώρα έχουν για τη δεύτερη. Εντάξει, βέβαια, αυτή τη λογική, το να δούμε η ΑΕΚ θα αποφασίσει ποιος θα βγει δεύτερος, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Γιατί θα αποφασίσει και θα σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και έτσι. Θα το δούμε. Λοιπόν, Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καθώς που είπε ο Μπούμερακ, να γίνει εξαίρεση μόνο για τους ακροατές του εξωτερικού, να τους δίνουμε χαιρετήρια, μόνο για αυτούς. Αυτό θα είναι καλό, αφού τους λείπει η χώρα. Τι ήθελα να πω, υπάρχουν πελάτη για το Πασόκ κτλ. Ο Ιησούς Χριστός να έρθει να αναλάβει το Πασόκ δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά τα ποσοστά. Γιατί έχει αλλάξει και το προφίλ του ψηφοφόρου. Ο Πασοκτζής ο παλιός ήταν κόμμα εξουσίας. Βασικά υπάρχουν τα κόμματα εξουσίας, υπήρχαν παλιά. Ήταν καθαρά τα πράγματα, η μεν και η δε. Και το τρίτο του κουκουέ, αυτό. Τώρα βλέπουν ότι ο Πασοκτζής έχει μετακινηθεί, θέλει εξουσία. Γι' αυτό ψήφισε Τσίπρα και γι' αυτό ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται δηλαδή να, όποιος και να είναι, δεν μπορεί να τα ανεβάσει. Δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Άκουσα και το
0: αυτό σύστημα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό μόνο στην πράξη μπορούμε να το δούμε.
2: Με τέτοια ποσοστά δεν μπορεί. Ο Πασοκτζής είχε συνηθίσει στο 48, στο 45. Στο...
0: Καλά, δε, αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν πλέον. Για κανένα κόμμα.
2: Για κανένα, δεν γυρίζει η εποχή πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, άλλο, περίμενε. Το ότι όμως έχει κολλήσει εκεί και κανείς δεν μπορεί να το ξεκολλήσει. Εγώ δεν το δέχομαι, γιατί μπορεί να υπάρξει αύριο μια φυσιογνωμία. Το αύριο το βάζουν, δεν το ξέρω.
2: Τι να
0: το ξέρω, αλλάζουν οι εποχές.
2: Δεν γίνεται. Παλιά θυμάται κανένας να υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα. Τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος λόγω της αγανάκτησης, λόγω της δύσκολης εποχής κτλ.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Για τη δημιουργία κομμάτων. Όχι κομμάτων διακυβέρνησης. Όλοι το ξέρουν ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει, άντε μάλλον ένα μαζί. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά υπάρχει χώρος για κόμματα διαμαρτυρίας, ας πούμε. Mm. Ή ο πολιτικός έχει γίνει δουλειά. Πώς να το πω, κάνουμε ένα κόμμα και δεν μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε. Να πάρουμε ένα ποσοστό, να μπούμε μέσα στη Βουλή και να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε την επιχορήγηση αναλόγως με τα ποσοστά. Και αυτό, και να φωνάζουμε. Αυτό είναι η πολιτική σήμερα.
0: Μπορεί για κάποιους να είναι αυτό.
2: Υπάρχουν πόσα κόμματα έχουν γίνει.
0: Βρε κόμματα κατεβαίνουν σε εκλογές πολλά τώρα το πόσο...
2: Γιατί, αν θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκι που λένε, θα ενωνόντουσαν όλοι μαζί και θα λέγανε παιδιά, θα βάλουμε έναν επικεφαλή, ενωνόμαστε όλοι μαζί και πάμε για διακυβέρνηση. Αλλά κανένας δεν θέλει τη διακυβέρνηση. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας στην εποχή της σύγχρονη είχε γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι παλιά. Καταρχήν δεν υπάρχουν λεφτά να μοιράζεις της Ευρώπης. Όπως αλλά Αντρέα. Δεν υπάρχει...
0: Οπότε ο Μητσοτάκης κάνει την καρδιά του Πέτρα και λέει ας αναλάβω εγώ αυτό.
2: Όχι, μα δεν υπάρχει... Ποιος θα πάει να συναντηθεί Μανώλη τώρα με τον Τραμπ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Φοντερ Λάιεν, να κάνει συμμαχίες με τον Νετανιάχου.
0: Όποιος αναλάβει στη θέση του Μητσοτάκη.
2: Η Καριστιανού.
0: Όποιος αναλάβει, ξαναλέω, στη θέση του Μητσοτάκη. Όποιος αποφασίσει ο λαός.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Mm. Είναι σαν να θέλουμε να ξεβιδώσουμε μια βίδα και έχουμε ένα κατραβίδι, το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Βαλεύουμε μετά με σκηνιά να λύσουμε τη βίδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλά κόμματα που σκοπό σου λέω έχουν πώς θα μπούμε στην Βουλή. Αυτό. Μετά βλέπουμε. Ο Τσίπρας τώρα. Ναι, ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Είναι πολιτικός. Και είναι και παρουτοκαπνισμένος πολιτικός. Έχει συναντηθεί κουλαιολόγος και με τη Μέρκελ, έχει μιλήσει με τους Τροϊκανούς. Έχει πάρει λίγο το βάπτισμα του πυρός.
0: Ναι, άρα τι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλους.
0: Ναι.
2: Τώρα βλέπω, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση την κυρία Διαμαντοπούλου, ας πούμε. Θεωρώ σοβαρή πολιτικός και σοβαρή φωνή του Παζό. Είναι ένα σύνθημα Πασόκ ωραία χρόνια. Δηλαδή τι να τσιμπήσει τώρα ο λαός ότι θα ξαναπάμε στη δεκαετία του 80 και θα διπλασιάζονται οι μισθοί και θα έχουμε...
0: Δεν ξέρω πώς δουλεύει το κάθε μήνυμα στο...
2: Δουλεύει, σε που όχι, πιάνει, μην το λες, πιάνει.
0: Λέω δεν ξέρω.
2: Λέω, άλλος,
0: σου λέω δεν ξέρω, δεν σου λέω δεν πιάνει.
2: Θυμάται τα παλιά. Ναι. Οι παλιοί τέλος πάντων, γιατί οι καινούργοι τώρα δεν θυμούνται τίποτα από αυτά. Τότε που υπήρχαν έπρεπε λόγω σύνταξη ο τυφλός, ο μουγκός, που δεν ήταν παραμύθι.
0: Όχι, περίμενε. Άλλο η απάτη.
2: Για απάτη μιλάω.
0: Περίμενε, η απάτη είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, όταν πτωχεύσαμε και ήρθαν οι Τροϊκανοί και ανοίγανε
0: τα κουφός και ο μουγκός της εποχής του Πασόκ. Είναι ο κτηνοτρόφος της εποχής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και Πασό και κτηνοτρόφος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει.
2: Τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρεις τι γίνεται τώρα στην Κρήτη, να σου δώσω και ένα ρεπορτάζ.
0: Για πες μου τι γίνεται.
2: Έρχονται στο κινητό κάτι προστηματάκια από ΑΔΕ, διασταυρώσεις ΑΔΕ. Έχουν μπει τώρα τεχνητές νοημοσύνες για αλγόριθμοι και σουξουμούξου.
0: Πρόστιμα για τι πράγμα.
2: Και ο ΠΚΠ, όχι όμως τα εκατομμύρια και του Φραπές και ο Χασάπης.
0: Α, αυτή γιατί όχι.
2: Αυτό που δηλώσατε το 23, απέχει ξέρω εγώ 29 παραπάνω, 800 ευρώ, 1000, 1500.
0: Α, πιάνουν τη μαρίδα δηλαδή και αφήνουν τα μεγάλα κεφάλια.
3: Ναι, η Μαρίνα όμως όλοι μαζί κάνει παραπάνω από ένα κεφάλι.
0: Οπότε τα κεφάλια θα τα αφήσουν ή θα τα πιάσουν κι αυτά.
3: Πιστεύω ότι το κεφάλι είναι πιο δύσκολο να το πιάσει.
0: Τι λες?
3: Με την έννοια ότι τα έχει βγάλει από εδώ και από εκεί.
0: Α, οπότε να χτυπήσουμε ό,τι βγάλουμε από τους μικρούς και ας τους μεγάλους αλωνίζουν.
3: Ναι, δεν σου λέω ότι είναι δίκαιο, αλλά...
0: Αλλά...
3: Τι θέλω να πω. Αυτό που έρχεται το 1500 και το 2000,
0: ναι.
3: Του λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, εγώ ψήφισα τον βουλευτή, τον Πασοκτή, τον Δημοκράτη, για να κάνω κι εγώ έτσι καμιά δήλωση περίεργη. Τώρα διαμαρτύρομαι, τώρα Καρισιανού ξέρω εγώ, Κασελάκη ξέρω εγώ, άλλο. Αυτό έχει αλλάξει. Ο βουλευτής πλέον ο τοπικός κάνει τη δύναμή του σιγά σιγά. Δεν μπορεί να κάνει τον Ρουσφέτη. Ούτε κρίση δεν μπορεί να σου βρει τώρα. Γιατί είχαμε τον βουλευτή παλιά. Ποια πράγματα. Να μας βρει μια κλίση.
0: Δεν πας πια στο βουλευτή για να σου βρει την κλίση.
3: Όχι, δεν γίνεται τώρα. Που περνάει στο κομπιούτερ. Να σου βρει ένα, ξέρω εγώ, κρεβάτι σε μια εντατική. Να σου φέρει ρεύμα για το παράνομο το σπίτι.
0: Καλά, δεν χρειάζεται βουλευτή για να σου φέρει ρεύμα. Κάνεις αίτηση σε ένα πάροχο και στο φέρνει.
3: Το βουλευτικό γραφείο για αυτά πηγαίνανε. Και το δημόσιο για να πω στην Ολυμπιακή, για να πω στην ΔΕΗ, για να πω.
0: Έχει και τώρα δουλίτσα, μην ανησυχείς.
3: Όχι πως παλιά. Παλιά ερχόταν στον
0: καφενέ. Έχει άλλα θέματα τώρα.
3: Ερχόταν στον καφενέ του χωριού, ο βουλευτής.
0: Καλά τώρα. Παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα έχουν αλλάξει.
3: Αυτό εννοώ. Και επειδή έχουν αλλάξει, υπάρχουν πλέον. Τι θέλει τώρα ο κόσμος. Αυτό που λέμε Μητσοτάκη, η σταθερότητα, από εκεί ξεκινάμε. Η φτωχολογιά ψηφίζει τώρα Μητσοτάκη.
0: Α, ναι.
3: Το 30% πόσο παίρνει, δεν είναι όλοι.
0: 30% ήταν παλιά, ήταν 30. Τώρα είναι.
3: 25 και 20. Ναι. Δεν είναι βιομηχανή. Και ψηφίζω εγώ.
0: Ωραία, τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή περιμένουν και άλλοι ακροάτες. Θα μου σχολιάσεις λίγο την ομιλία του Δένδια, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε.
3: Δεν την άκουσα την ομιλία του Δένδια.
0: Είπε. Σου διαβάζω.
3: Ναι.
0: Είδατε, λέει, φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα, είναι η ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το διαβάζω από το κείμενο το δικό του, δεν είναι. Είναι, λέει, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, το Σάββατο έγινε αυτό. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Ωραία.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Καλά, εδώ έρχονται βάρκες τώρα, τον ντρόουν μας πέρασε.
0: Έξω από τα ελληνικά. Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Ναι, ωραία. Και δηλαδή... Τι να κάνουμε.
0: Ο φάρος στη Λευκάδα είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Ωραία, πήρε ένα ντρόουν ένας και το οδηγούσε, ξέρω εγώ, με το τηλεχειριστή.
0: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Ναι. Τι φταίει δηλαδή γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Δεν έχεις καταλάβει μάλλον. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η Λευκάδα, τα παράλια, η εκτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Α, εσύ εννοείς ότι το είπε, ναι. Ναι, εντάξει, ότι η σπηλιά είναι έξω. Εντάξει, μπορεί να μην δει. Ρώτα τον να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.
0: Ναι.
3: Τι ακριβώς εννοεί. Εντάξει, δεν νομίζω ο Δένδιας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία.
0: Τη δήλωσή του βλέπω, δεν ξέρω, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
3: Ναι. Κοιτά, έτσι όπως είναι η θάλασσα τώρα, εντάξει. Στην Κρήτη ήρθαν μόνο το τριήμερο, τώρα έχει χίλιοι μετανάστες.
0: Άσε τους μετανάστες. Εγώ μιλάω.
3: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί αν.
3: Οι ορισμένες διεθνείς συνθήκες είναι έτσι.
0: Α, μπορεί να είναι δηλαδή έξω ο φάρος εκεί που βρέθηκε, που είναι, που είναι χαρτογραφημένο στο πολεμικό ναυτικό.
3: Ναι, αυτό όμως που είναι διεθνή ύδατα, εγώ μπορώ να διώξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα τη βάρκα να την πάω πίσω. Μπορώ.
0: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που σε ρωτάω εγώ?
3: Πώς δεν έχει, είναι εθνική κυριαρχία, δεν είναι?
0: Όχι, το pushback είναι παράνομο.
3: Γιατί είναι παράνομο?
0: Γιατί αυτό είναι παράνομο.
3: Μου μα δεν μπορεί από τη μία να λέμε η βάρκα δεν μπορώ να τη διώξω, αλλά μπορώ να διώξω τον ντρόν.
0: Μα δεν σου είπα εγώ να το. Εγώ σε ρώτησα εάν για τον Υπουργό η ακτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί αν είναι έξω από...
3: Ωραία, και τι εννοείς Μανώλη, ότι η Λευκάδα ανήκει στην Ιταλία, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, είναι... ο υπουργός να μας πει.
3: Εντάξει, η Λευκάδα δεν νομίζει να ανήκει στην Ιταλία. Mm. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το άλλο.
0: Για ρωτά.
3: Γιατί δεν μπορώ να διώξω τις βάρκες που έρχονται από το Τοπρού, στην Κρήτη, και να τις στείλω πίσω. Γιατί υπάρχει διεθνή συνθήκη. Τι γίνεται αυτό. Γι' αυτό το λέω για να το ακούσει και η κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Σου λέει θα τους βάλω στο αυτό και να του λέει δεν γίνεται κορίτσι μου. Τα λέει όμως αυτά, άλλα 3,5%. Δεν είμαι στη Βουλή. Δηλαδή να λέμε πράγματα που γίνονται. Γι' αυτό ψηφίζουμε Μητσοτάκη και θέλουμε σταθερότητα. Γιατί εκφράζει.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές τώρα.
3: Το λογικό.
0: Οκτώβριο ή Νοέμβριο.
3: Οπότε και να γίνουν το ίδιο είναι. Μα καλά να γίνουν Οκτώβριο. Για να αναλάβουμε να περάσουμε και τα Χριστούγεννα αυτά, γιατί έχουμε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λες να κάνει εκλογές πριν να δώσει το 300αρί.
3: Τι να κάνει.
0: Να κάνει εκλογές πριν να δώσει το 300αρί.
3: Είτε δώσει, Μανώλη, δεν έχει κατά, είτε δώσει 300αρί, είτε δώσει 200αρί, είτε δώσει 0.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Όχι,
3: το ζητούμενο
0: αλλά είναι ένα...
3: Να δώσει ένα... μια χώρα που έχει αυξηθεί 40% ο τουρισμός, που δεν βρίσκει δωμάτιο μέχρι τέλος Οκτώβρη, να βγάλουμε μια δραχμή από τον τουρισμό.
0: Και από 1,5 χρόνο, ας πούμε, η Ιθάκη είναι χωρίς παιδίατρο.
3: Είναι και αυτό, όλα μαζί παίζουμε. Δηλαδή να μην έχω ούτε τουρισμό. Κάτσε να εύχεσαι, να ευχόμαστε όλοι, μην έχουμε τίποτα ιούς πάλι, χανταϊούς.
0: Δεν υπάρχει χανταϊός. Άστα, το λύσαμε.
3: Εγώ ακούω και σιγά σιγά.
0: Άστα, το λύσαμε. Άκου την εκπομπή. Άκου την εκπομπή. Βγήκε ο Βασιλακόπουλος. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Μην λέμε άλλα τη μία μέρα και άλλα την άλλη.
0: Όχι, δεν εννοώ. Να σου πω.
3: Και στη διεθνή.
0: Να σου πω, μην γίνεσαι τρομολάγνος τώρα για τη Νέα Δημοκρατία ή Μάρτον.
3: Όχι, ναι, αυτό δεν έχει
0: επίπεδο. Δεν υπάρχει. 7 κρούσματα έχει όλο τον πλανήτη.
3: Μακάρι.
0: Εντάξει, είπαμε.
3: Θα δούμε.
0: Ούτε οι αντιεμβολιαστές δεν τα λένε αυτά.
3: Δεν ξέρω, είναι θέμα, κοίταξε να δεις, τα συμφέροντα, οι φαρμακευτικές και αυτά.
0: Ποια φαρμακευτική, δεν υπάρχει εμβόλιο. Έλα.
3: Αυτό, και να το φτιάξει μετά.
0: Έλα, εντάξει.
3: Και να πάρουμε πάλι καμιά δεκαριά εκατομμύρια εμβόλια.
0: Εντάξει.
3: Να κάνει και φωτελάνια με τα δικά της με τον Μπουρλά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε στον ύπνο σου θα τα δεις.
3: Μακάρι.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Ο κύριος Τόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
4: Γεια σας.
0: Να πω μισό λεπτό, να πω κύριε Θόδωρο, ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Από την κυρία Σόφη, από τη Μάιρα, από τον Νίκο, υπέρ αυτού που είπε ο Μπούμεραγκ, να μπορούν δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού να στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, αλλά μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού. Ο Γιάννης τώρα λέει: είναι προφανές ότι ο Δένδιας έκανε λεκτικό λάθος, αλλά ο Παρδάλης το είδε σκόπιμο. Εγώ διαβάζω την ομιλία του. Η ομιλία του ήταν γραπτή. Δεν τα είπε από στήθους. Άρα υπήρχε ο χρόνος να διορθωθεί. Και δεν έχω δει καμία διόρθωση. Ελάτε, συγγνώμη κύριε Θόδωρε.
4: Λοιπόν, εγώ. Θέλω να πρώτα να πω για την εμφάνιση του Τσίπρα,
0: ναι,
4: ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα ο Τσίπρας και για την αριστερά ειδικά,
0: ναι,
4: διότι θυμηθείτε ότι τότε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ πηγαίναν για εξαφάνιση και αυτός δεν δίστασε, παρότι έθεσε ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά σήμαινε συμφωνείτε να ψηφίσουμε το να υπακούσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο κτλ.
0: Ναι, εντάξει, ο κόσμος ψήφισε και έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το δημοψήφισμα.
4: 31% ψήφισε όχι ο κόσμος και άλλο ένα 9% από το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο. Γιατί δεν ψήφισαν κάτι συγκεκριμένο το ΚΚΕ.
0: Εντάξει, ναι.
4: Ως την αρία του άκυρου ήταν. Λοιπόν, ένα 70% ήταν... Δυνητικό όχι, τέλος πάντων. Το που έκανε αυτό.
0: Εντάξει, 7% όχι. Αρκεί, δεν θέλει τίποτα παραπάνω.
4: Θέλει τεράστια δημοκρατική συνείδηση. Έτσι, γιατί όταν. Εκτός και αν. Είναι αδίστακτος και κάνει παιχνίδια με το υπέρτατο αυτό μέσω της μέτρου του δημοψηφίσματος. Και το δημοψήφισμα από το Σύνταγμα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Ό,τι πει ο
0: λαός. Το δημοψήφισμα.
4: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, το έχουν κάνει.
0: Πάντως είναι η υπέρτατη πράξη δημοκρατίας. Ωστόσο, εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Θόδωρε. Παρά το ότι το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, δεν αλλάζω άποψη. Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις γενικώς, μόνο στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Το λέω χρόνια. Δεν έχει να κάνει με το αν η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή ποιος είναι πρώτος. Έχω ζήσει κάποια πράγματα σε αυτά τα 35 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά και έχω την άποψή μου. Δεν αμφισβητώ την επιστήμη.
4: Δεν έφτασε σε εκλογές στο Πασόκ στο 4,5%.
0: Ναι, άλλο λέω. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Το ποσοστό των εκλογών όταν έχουμε εκλογές είναι άλλο πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν.
4: Όχι,
0: μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό που θέλω να σας πω. Περιμένετε να τα ακούσετε. Οι δημοσκοπήσεις που κακώς καταγράφουν ποσοστά στο Τσίπρα και στην Καριστιανού.
4: Δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω να
0: σας πω. Αφού ακούστε μισό λεπτό, έχει σημασία. Διότι τίθεται ένα ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε και πόσο πιθανό είναι να μην ψηφίσετε.
4: Ναι.
0: Και στο Τσίπρα βγαίνει, ξαναλέω, σε ένα πράγμα το οποίο δεν στηρίζεται επιστημονικά, βγαίνει πιθανό 17% πάνω από το Πασόκ. Το ποσοστό.
4: Ναι.
0: Απλά το λέω για την ιστορία.
4: Εντάξει, εγώ άκουσα τους δημοσκόπους αυτούς τους επικεφαλής.
0: Για την ιστορία το λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
4: Ακούστε, και να λένε ότι δεν τα περιέλαβαν αυτά στα ποσοστά.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί.
4: Όχι, δεν τα περιέλαβαν στα ποσοστά που ανακοινώθηκαν. Ήταν ανεξάρτητο ερώτημα αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν 17 στους 100 λένε ότι είναι.
4: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Όχι, αλλά όταν σου λέω ότι 17% δημιουργεί όμως μία τάση. Αλλιώς μην την κάνεις την ερώτηση και μην την βγάλεις προς τα έξω. Γιατί δημιουργεί εντυπώσεις.
4: Αυτό είναι να το συζητήσετε με έναν.
0: Δημιουργεί εντυπώσεις όταν το Πασόκ έχει επίσημο ποσοστό 14%.
4: Εγώ λέω άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι το μέγεθος της ανεσχυτίας, πώς το λέμε, της αυτάδειας. Τι να πω δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που είναι πρωθυπουργός. Έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ψηφίσει, δεν έχει ψηφίσει μέχρι τότε μνημόνια. Δεν θα ψηφίσει μνημόνια και θα τα καταργήσει κιόλας. Και με ένα άρθρο και ένα νόμο, ένα νόμο και ένα άρθρο, και αυτός ο ίδιος, ο οποίος βάζει τον κόσμο να κάνει δημοψήφισμα και πάει με το όχι. Οι άλλοι που ήταν με το ναι, μένουμε στην Ευρώπη, ας πούμε. Άρα ήταν το αντίθετο του μένουμε στην Ευρώπη. Βγαίνουμε και από την Ευρώπη, ας πούμε, εν αλλάγει. Αλλά όταν ένας άνθρωπος παίζει με αυτά τα πράγματα και μετά που βγαίνει το αποτέλεσμα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και ψηφίζεται το μνημόνιο, οπότε ουσιαστικά εξαγνίζει τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ που είχαν ψηφίσει τα δύο προηγούμενα μνημόνια και πάβει να υπάρχει αριστερά. Η αριστερά είναι μια προδοσία. Και κάτι άλλο, θα πω ότι εγώ είμαι 78 χρονών και έχω συμμετάσχει στη ζωή μου όλη που ψηφίζω από 18-20 χρονών, οπότε ψηφίζαμε τότε. Έχω μόνο σε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα ήταν που διώξαν τον Βασιλιά και το άλλο ήταν αυτό του Τσίπρα. Δηλαδή μέσα σε 60 χρόνια ενεργού που ψηφίζω σε όλες τις εκλογές, μου τύχανε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα, που έβγαλε ο λαός να φύγει ο Βασιλιάς, εντάξει, το εφάρμοσε η τότε κυβέρνηση τη δεξιά, α πούμε. Κυβέρνηση του Καρμαλή, ποιος ήταν. Αυτό ο Τσίπρας, ο αριστερός, ο έτσι, που δεν ήθελε να, ξέρω εγώ, ήθελε να μας σώσει, όχι μόνο ψηφίστηκε, το τρίτο μνημόνιο μας χαντάκωσε, ειδικά τους συνταξιούχους, τους διέλυσε, α πούμε, και πεινάνε. Σήμερα άκουσα να δείτε πού είναι, σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα. Σήμερα άκουσα Ναύαρχο στην εκπομπή του Γιώργου του Παγάνη, στο 5 με 7 διάστημα, σταθμό σας, να λέει ότι ένα πρόβλημα, ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλα προβλήματα στους εξοπλισμούς στους θαλάσσιους και το κυριότερο είναι, λέει, ότι δεν έχουν προσωπικό. Παρετούνται εις οριδών λόγω πολύ χαμηλών μισθών οι αξιωματικοί. Και είπε μάλιστα το εξής. Που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ο πλοίαρχος του Κίμωνα, της φρεγάτας, της Πελάρα της πρώτης που έχει έρθει, παίρνει 1.800 ευρώ μισθό. Και οι άλλοι ναυτικοί που είναι παρακάτω, ας πούμε, πολύ λιγότερα. Δηλαδή, μισθούς πείνας. Άρα, για ποια χώρα μιλάμε? Η χώρα διαλύθηκε μετά από αυτό. Φανταζόσαστε αν ο Τσίπρας εφάρμοζε το όχι και έλεγε δεν ψηφίζουμε τα μνημόνια, τα καταργούμε και τα λοιπά και προχώραγε σε αυτό. Και ό,τι ήθελε ας γινότανε. Δηλαδή θα βρισκότανε μια λύση στο θέμα του να φεύγει από το ευρώ. Τι έγινε.
0: Θα έρθει και
4: έναν τρόπο να τυπώσει δραχμές ας πούμε. Να έχουμε δραχμή αντί για το ευρώ.
0: Ναι, αλλά τώρα και το συζητάμε, δεν συνέβη.
4: Ναι. Φανταζόσαστε τι δόξα θα είχε πάρει. Γιατί χειρότερα από ό,τι πάμε
0: όπως δόξα. Πάει... Χειρότερα, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
4: Ναι, εγώ είμαι σίγουρος. Διότι αυτός τι έκανε. Εξάγνησε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία ξεψυχάγαν τότε.
0: Εσείς λοιπόν λέτε ότι αν είχαμε βγει από το ευρώ, τώρα θα είμαστε καλύτεροι.
4: Όχι, αν εφάρμοζε ότι δεν συμφωνούμε με τα μνημόνια, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά θα βγαίναμε από το ευρώ, είναι δεδομένο.
4: Γίναμε,
0: θα μας δίνανε αυτή τη βοήθεια που έλεγε
4: το ευρώ έχει ξεστηλιστεί.
0: Ο Σόιμπλο συγχωρεμένο και θα.
4: Το ευρώ από τότε που μπήκαμε μέχρι τώρα έχει πάει στο 20% η αγοραστική του δύναμη.
0: Mm.
4: Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε με 100 ευρώ τότε, τώρα θέλει 500 ευρώ για να τα πάρει. Όταν πρωτομπήκαμε. Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε με 100 ευρώ τότε, τώρα θέλει 500 ευρώ για να τα πάρει.
0: Mm.
4: Δηλαδή, τότε η τιμή του πετρελαίου θέρμανση ήταν 30 λεπτά. Το θυμάμαι καλά αυτό. Και τώρα είναι, πόσο είναι, 1,80 είναι τα τελευταία τιμή που έκλεισε τώρα για φέτος σεζόν. Δηλαδή, τρομερή ακρίβεια και φτώχεια. Δηλαδή, με καμία δραχμή, με το ποιο ευρώ, το ευρώ έχει ξεφτυλιστεί, δεν υπάρχει ευρώ.
0: Ναι.
4: Δεν έχει καμία αξία δηλαδή. Και συνέχεια θα ξεφτυλίζεται, διότι αυτοί που κυβερνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεγκέφαλοι για μένα. Κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να χρεοκοπήσουν. Και γενικά, είναι μια παρακμή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είμαστε απ' έξω, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό το πιστεύω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι αριστερός και λες, εγώ δεν ψηφίζω τα μνημόνια, και αντιθέτως μετά βάζεις το τρίτο και κάνεις, ας πούμε, ακόμα φτωχότερους στους συνταξιούχοι, έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα. Περισσότερο από κάθε μεγάλη μερίδα του λαού στην Ελλάδα.
0: Περισσότερο δεν ξέρω, αλλά είναι βαρύτατο τίμημα.
4: Δεν τα ξέρω, γιατί είμαι συνταξιούχος και τα ξέρω εγώ.
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω αν είναι περισσότερο, αλλά είναι βαρύτατο τίμημα, ναι.
4: Όχι, δεν υπάρχει. Ακούστε, η αγοραστική δύναμη των μισθών που. Των μισθών που έχουμε σήμερα εμείς, οι συνταξιούχοι, κατά μέσο όρο, είναι 15% αυτής που είχαμε πριν από τα μνημόνια. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί, γιατί τώρα ξέρετε τις τιμές και το κόστος ζωής και όταν η συντάξη, η μέση συντάξη είναι 800 ευρώ, τόσες είναι, η μέση συντάξη σήμερα στην Ελλάδα είναι 800 ευρώ. Τι είναι αυτή η τραγωδία, ότι καμιά πιο ξεφτυλισμένη χώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε γίνει η χειρότερη χώρα του κόσμου για μένα. Και χωρίς δημοκρατία που βγαίνει ο κάθε ηλίθιος, συγγνώμη για τη φράση, αλλά έτσι το θεωρώ εγώ. Ηλιθιότητα ήταν αυτό. Τσίπρας καταστράφηκε, δεν ούτε πρόκειται να πάρει τίποτα. Για μένα και ό,τι και να πάρει και 15 να πάρει, και ό,τι με όλοι μαζί. Καταρχήν δεν θα είναι ο Τσίπρας. Είδες πήγανε σήμερα πόσοι πήγανε. Πόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε.
0: Καλά, καθίστε να δούμε.
4: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι. Σχεδόν όλοι θα πάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, και τι θα γίνει, θα πάει, ας πω ότι παίρνει ένα 15%. Θα λυθεί κανένα πρόβλημα, αποτελεί λύση. Αυτός ο άνθρωπος έχασε την ευκαιρία της ζωής του.
0: Αν είναι δεύτερο κόμμα.
4: Δεν πάει να είναι δεύτερο με 15%.
0: Δεν είναι έτσι.
4: Έτσι είναι. Μα όταν το δεύτερο είναι 15% τώρα, είναι δυνατόν να υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει τώρα αντιπολίτευση. Και μάλιστα με τι πολιτική. Είπε τίποτα γιατί θα κάνει. Και, αλλά και να πει οτιδήποτε, ποιος τον πιστεύει πλέον. Και εν πάση περιπτώσει, σε ποια χώρα ζούμε δηλαδή που δεν υπάρχουν. Στην Ελβετία που είναι πολιτισμένη χώρα, κάνουν για ψήλο πίδημα δημοψήφισμα. Εμείς εδώ πέρα δεν μας ρώτησε κανείς, ούτε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όταν μπήκαμε στο ευρώ, ούτε όταν ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Τώρα μην ζωτάξεις. Ό,τι θέλει κάνει. Εσύ, τώρα ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι δυνατόν η χώρα να έρχεται το. ένα τέτοιο. Αυτό το ντρόν, το θαλάσσιο. Με μέσα εκρηκτικά και εν λειτουργία και να έρχεται και να μην μπορεί τώρα η ΕΕΠ, όλος ο στρατός, ότι οι πάντες να μην ξέρουν τι τους γίνεται και να έχει μπει σε μια σπηλιά τώρα στο. Και να λέει και ο Δένδιας να το γλυκάνει ότι ήταν έξω, πόσο έξω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ήταν στην ξηρά πάνω, τράκαρε με το βράχο εκεί πέρα με τη σπηλιά. Λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο και από ό,τι βλέπω από τη Ρωσία τα μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι στην Ελλάδα, προσέξτε, λέει, παίζετε άσχημα παιχνίδια. Νομίζω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ η κυβέρνηση φιλική με την Ουκρανία, δεν αποκλείεται να του έχουμε διευκολύνει για να στέλνουν από εδώ ντρόν από την Ελλάδα. Τα ντρόν του να τα φέρουν εδώ και να τα στέλνουν για να χτυπάνε δεξαμενόπλια που διασχίζουν νοτίως τη Πελοποννήσου.
0: Αυτά δεν ξέρουμε τι.
4: Ένα τα ξέρω εγώ αυτά. Ότι από
0: τα ξέρετε δεν είναι. Όχι, δεν ξέρουμε πού πήγαινε και τι είπε. Αυτά τα ξέρουμε.
4: Δεν τα ξέρουμε, αλλά ούτε να τα βρούνε.
0: Καλά, αυτά θα οι ένοπλες δυνάμεις θα τα έχουν βρει. Τώρα δεν θα τα μάθουμε εμείς.
4: Ο λαός δεν πρέπει να ξέρει, ναι.
0: Στα εθνικά θέματα όχι. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι όλα δημοσιοποιήσιμα.
4: Αλλά είναι εθνικά θέματα αυτά. Είναι μια χώρα η οποία είναι ξέφραγο αμπέλη. Για τους Ουκρανούς δηλαδή. Θα μας μπλέξουν έτσι. Και εντάξει, άμα πέσει και καμιά ρωσική.
0: Καλά, δεν θα πέσει καμιά ρωσική, αλλά.
4: Εντάξει, ας βυθίσουν κανένα δεξαμενόπλιο στη διαδρομή νοτίως της Πελοποννήσου και θα σου πω ότι θα γίνει μετά από τη Ρωσία. Θα δουν από πού είναι η βάση, από πού προήλθε και που ξέρω αν δεν υπάρχουν μυστικές βάσεις με ουκρανικά όπλα για να χτυπήσουν τους Ρώσους.
0: Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα δεν θα άφηνε να συμβεί κάτι τέτοιο.
4: Η Ελλάδα, πιστεύω ότι θα μιλήσει, είναι αδίστακτος. Όπως είναι αδίστακτος και ο Τσίπρας.
0: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει.
4: Αφού οι άνθρωποι αυτοί παίζουν με το λαό, ας πούμε, δίνει.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Θόδωρε.
4: Τι είπατε?
0: Ολοκληρώστε.
4: Αν θέλετε, ολοκληρώνω και τώρα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
4: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εργασία και καλή ξεκούραση. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
5: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
5: Ξεκινάμε συντομία. Το πρώτο, αλληλοχαιρετισμοί μεταξύ ακροατών. Είμαστε στο 2026. Mm. Viber, Messenger, ας συνονοηθούν μεταξύ τους και ας επικοινωνούν και να αλληλοχαιρετιούνται και τέλος. Δεν μπορεί να γίνει μόνο για αυτούς που είναι από το εξωτερικό. Αυτοί που είναι από το εσωτερικό θα δώσουν μετά. Τέλος. Εδώ κεγόμαστε. Κεγόμαστε. Λοιπόν, ευρώ versus δραχμή. Βγαίνουνε χωρίς να έχουνε γνώση. Η Ελλάδα έχει το 1,78% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό? Και ότι το ευρώ είναι 20% αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο. Ξέρουν ότι βάφουν το χαρτί ευρώ και το πουλάνε και η Ελλάδα κερδίζει έστω αυτό το 1,78%. Πού θα βγαίνε βρε καρούμπαλα από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα με ποιο νόμισμα βρε? Βρε ξυπνήστε βρε μαρμάγκαλοι. Βρε μαρμάγκαλοι τρισάθλοι που βγαίνετε και δικαιείτε και λόγο, έχετε άποψη.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα.
5: Δεν τίμησε ο Τσίπρας λέει το δημοψήφισμα. Ίσα ίσα βρε καρούμπαλα.
0: Αφήστε τα καρούμπαλα ήσυχα.
5: Ήτανε διαπραγματευτικό όπλο που πήγε εκεί. Θυμάστε βρε. Κύριε Κώστα, συγγνώμη.
0: Ήταν διαπραγματευτικό όπλο και το χρησιμοποίησε και κέρδισε κάτι.
5: Ναι Μανώλη, άκουσε με.
0: Ναι, για πείτε μου.
5: Διέψευσέ με. Θυμάσαι του Χαρδούβαλη το email.
0: Πείτε μου τι κέρδισε με το,
5: μέτρα,
0: με το διαπραγματευτικό του όπλο. Τι κέρδισε, πείτε μου.
5: Και αν λέω κάτι ψέματα, πες μου το.
0: Όντρε, δεν λέω εγώ τι λέτε.
5: 3% τον πρώτο χρόνο. Πλεονάσματα. 4 το δεύτερο, 4,5 τον τρίτο.
0: Ξεπάτωσε όλη την... Λοιπόν, όλο τον κόσμο στη φορολογία.
5: Δεν το δέχτηκαν καν. Mm. Πέταξαν τους Βενιζέλους εκτός και φέραν τον Τσίπρα. Mm. Λοιπόν, ο Τσίπρας πήγε με το διαπραγματευτικό όπλο που είχε αυτό. Από αυτό το δημοψήφισμα, βρε, πρέπει να το καταλάβουν, βρε. Βρε, ο άνθρωπος είχε 10 εκατομμύρια πολίτες. Ο Σόιμπλε είπε 50 δισεκατομμύρια και φύγατε. Mm. Γεια σας.
0: Ναι.
5: Και μετά γιατί
0: τις έχασε τις εκλογές ο Τσίπρας?
5: Παρίστε.
0: Αφού μπήκε τόσο καλά, γιατί τις έχασε μετά τις εκλογές?
5: Βρε Μανώλη, ο λαός έχει γνώση. Έχει γνώση ο Μανώλη. Ξέρεις τι ψηφίζει ο λαός? Αφού είναι καρούπαλα. Τι να λέμε τώρα.
0: Όταν, λοιπόν, ψήφισε, τον, Όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
5: Άφησε με λόγο. Είπα κάτι ψέματα για το
0: ημέρα.
5: Όταν
0: ψήφισε τον Τσίπρα.
5: Ήταν τα πλεονάσματα αυτά.
0: Ήταν, ναι.
5: Ήτανε,
0: αλλά όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
5: Ναι, πού διαφωνείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι.
5: Σου είπα, το δημοψήφισμα καταρχήν ήταν η συγκεκριμένη συμφωνία που προτείνατε.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας έβαλε το δημοψήφισμα με σκοπό ο κόσμος να ψηφίσει όχι και εκείνος να πάει με το όχι και να το κάνει ναι.
5: Για να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση, Μανώλη μου.
0: Και έκανε.
5: Είναι απλό. Πώς δεν απορώ, ούτε εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Και πέτυχε.
5: Δηλαδή, πώς θα πάει να διαπραγματευτεί, να πει ότι δεν δέχομαι αυτό, θέλω μια καλύτερη πρόταση.
0: Ναι, και πέτυχε. Αυτό ρωτάω.
5: Βεβαίως πέτυχε. Και θέλεις να σου πω, 120 δισεκατομμύρια σκάσανε από το 19 μέχρι το 26 στην Ελλάδα. 120 δισεκατομμύρια. Και θες να στα πω ένα-ένα.
0: Τα 120.
5: 36 δις,
0: ναι.
5: Το Ταμείο Ανάπτυξης με Συγκρότησης.
0: Ναι.
5: 25 δις το ΕΣΠΑ, 16,5 δις Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συν κονδύλια από τον κορονοϊό,
0: ναι.
5: Συν άλλα πακέτα
0: προγράμματα. Τι σχέση έχει με τον Τσίπρα?
5: Χάρη στην υπογραφή του Τσίπρα πάρθηκαν όλα αυτά. Αλλιώς θα ήμασταν στη δραχμή και θα έτρωγε ο άνθρωπος τον άνθρωπο στο Κρετινιστάν. Διότι αυτό είναι Κρετινιστάν, δεν είναι χώρα. Γιατί κανένας δεν έχει γνώση. Κανένας δεν διαβάζει. Ποια είναι τα σοβαρά τώρα? Τα σοβαρά εδώ είναι έχουν όλα τα κόμματα, έτσι. Τους ειδικούς τους διαλύσανε. Καλά τους κάνουν, ούτε με νοιάζει με, τι με νοιάζει. Είχε μια ελπίδα σωτηρίας ο λαός, καλά να πάθει. Εκεί, στην πείνα, Μητσοτάκη. Και ο άλλος να πάει και στην ομάδα αλήθειας. Τι πάει εκεί και είναι στην Κρήτη και κάνει τον σερβιτόρο. Να πάει στην ομάδα αλήθειας, στην Blue Sky, του Βαρβιτσότη και του Όθωνα. Στην Blue Sky πες τον, αλλά δεν το ξέρει. Τον έχουν άμυστο εκεί και λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ποιος είναι,
5: και
0: συγγνώμη.
5: Τα ούμπαλα. Λοιπόν, είδες την ξεφύλα.
0: Μη μιλάτε έτσι.
5: Δεν τον είπα και τίποτα, εκεί που κάνει το σερβιτόρο. Λέω να πάει στον. Να πάει στην.
0: Ελάτε.
5: Δεν είναι κακό, καλή πρόταση. Είναι καλό μισθό δίνουν, πιστεύω. Λοιπόν, άκου να δει σήμερα. Η ξεφτύλα ποια είναι σήμερα.
0: Ποια είναι.
5: Τι κάνανε.
0: Τι
5: με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Άκου εσύ τι ξεφτύλα αυτή η χώρα. Έχουν αποδομήσει.
0: Τι για τα δύο χρόνια.
5: Ανακοινώσανε, λέει, ανανεώσαν για δύο χρόνια.
0: Ναι.
5: Ενώ στην αρχή τη λέγανε, όχι, λέει, δεν θα του δεχθούμε. Και τώρα τι μεζοβέζει, τι λύση κάνανε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε 5 χρόνια ανανέωση.
0: Ναι.
5: Η πρώτη
0: θητεία είναι 5 ετής. Στη δεύτερη θητεία κρίθηκε και επειδή έκατσα και το διάβασα όλο για να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.
5: Μανώλη, ξέρω τι θα μου πεις τώρα, ότι να τελειώσουν τις υποθέσεις τους, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά εντάξει, αφού ξέρετε.
5: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή η ξεφτύλα, η θεσμική ξεφτύλα της χώρας φτάνει στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
5: Και ακόμη από πέρσι δεν δώσανε τους 4 εισαγγελείς που είχε τις οικοβέσει, γιατί οι υποθέσεις είναι πολλές. Έχει και το Υπουργείο Υγείας, εδώ έχει. Εδώ 19 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης έχουν δοθεί αχρεωστήτως, που σημαίνει να τα πάρει το κράτος και να επενδύσει σε υποδομές.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
5: Αν επενδύονταν αυτά
0: ξέρω
5: τα 19
0: δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ερευνά αυτή τη στιγμή υποθέσεις διαφθοράς συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αν ερευνά κάτι που να αφορά το Υπουργείο Υγείας.
5: Λοιπόν, μα το είπε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
5: 19 δις αχρεωστήτως δοθέντα στους μαρμάγκαλους δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
5: Πού πήγαν αυτά τα 19
0: δις? Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να επιλέξει στη δεύτερη θητεία μικρότερο χρόνο της πενταετίας. Είναι μια μεσοβέζικη λύση, όντως. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Δεν θα, Γιατί τους ενδιαφέρει, θα καθίσουν δύο χρόνια και θα ζητήσουν άλλα πέντε χρόνια.
0: Έχει,
5: τρία χρόνια
0: έχει
5: μετά.
0: Απειλήσει με Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι να σας πω.
5: Αν αρνούνταν,
0: Όχι, για την πενταετία. Να περιμένετε να δούμε.
5: Αν αρνούνταν, να ανανεώσουν τη θητεία. Τώρα δεν αρνήθηκαν.
0: Σε δύο χρόνια, μπορεί να έχει αλλάξει κυβέρνηση. Πού ξέρετε τι θα γίνει.
5: Δεν είναι ξεφτύλα, ρε Μανώλη. Δεν είναι ξεφτύλα. Να ζητάνε τι, τους εισαγγελείς που κάναν καλά τη δουλειά τους, να μην συνεχίσουν.
0: Και σας λέω,
5: και
0: περιμένετε να δούμε.
5: Και ένα χρόνο τώρα δεν δίνουν τέσσερις εισαγγελείς που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσουν υποθέσεις. 19 δις τραγανίσανε, σου λέω. Και από τα 16 τα άλλα που έπρεπε να βάλουν και επιχειρηματίες να πάρουν και δάνεια και δικά τους λεφτά και να πάρουν και την επιδότηση, ξέρεις πόσα πήραν μέχρι τώρα.
0: Πόσα πήραν.
5: 5,5 δις. 11 δις ακόμα περιμένουν projects και σε δύο μήνες τελειώνουν. Για φαντάσου αυτή η χώρα. Και πόσο είναι το εμπορικό έλλειμμα, ήθελα να σου πω.
0: Πόσο.
5: Το τρίμηνο, ξέρεις.
0: Για πείτε μου.
5: Το εμπορικό έλλειμμα. 8 δις περίπου. 7,8 δις.
0: Μάλιστα.
5: Το εμπορικό έλλειμμα στο τρίμηνο. Πόσο πάει στον χρόνο. Στα
0: πόσο.
5: 20 δις. Βάλω το χοντρικά. Εγώ σου κάνω και έκπτωση. Εμπορικό έλλειμμα.
0: Είστε 20 δις.
5: Είναι αυτό. Αιμοδοσία τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
5: Καλό βράδυ. Καλό
0: γεια
5: βράδυ,
0: σας, γεια σας, γεια σας. Μυρμηδών.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Θα μιλάω σχεδόν ψιθυριστά. Ακούγομαι σχετικά ή...
0: Μια χαρά.
6: Διότι την περασμένη φορά, όταν μιλάω όπως μιλάω εγώ γενικά στη ζωή μου...
0: Ναι.
6: Στο καπάκι βγαίνει ένας κύριος από την Κρήτη, παλιός γνωστός είναι, δεν με πάει με την καμία εδώ και χρόνια και μου τάχωσε, φωνάζει, κάνει την τάξη, να τα πω ψιθυριστά τώρα.
0: Ναι.
6: Ακούγομαι, εντάξει.
0: Μια χαρά.
6: Okay. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, δεν θα έπαιρνα, αλλά τσιγκλίστηκα με το μη χαιρετιέστε, μην κάνετε. Να πούμε και κάτι χαρούμενο, ευτράπλο, δεν είναι κακό. Να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μου θυμίζει στο στρατό το γιατί εκινήθεις. Θυμάστε. Γιατί εκινήθεις. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, όταν εγώ συμφωνώ με ο κύριος από την Αυστραλία, ήταν ο Μπούμεραγκ.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί του σε ό,τι είπε.
0: Mm-hmm.
6: Το καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
6: Έχει τύχει να έχω ζήσει 6 χρόνια εξωτερικό. Συνολικά 7,5 βασικά, διότι και ένα χρόνο και κάτι στην Αμερική και 6 στην Αγγλία. Λοιπόν, ξέρω από ξενιτιά, με την έννοια 7 χρόνια δεν και λίγα.
0: Όχι, δεν είναι.
6: Και υπάρχουν στιγμές που... και το παραμικρό, ας πούμε, η κουβέντα η καλή, ένα γράμμα, ένα μήνυμα, κάτι.
0: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
6: Όλα. Εγώ τον καταλαβαίνω απολύτως.
0: Και εγώ τον καταλαβαίνω, δεν λέω ότι...
6: Ωραία.
0: Δεν τον καταλαβαίνω.
6: Αυτά τα του στυλ, μη χαιρετιέστε, μη κάνετε, είναι ακριβώς όπως σας το είπα.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
6: Η θητεία μας. Γιατί εκινήθεις.
0: Ναι, μπορώ να πω κάτι.
6: Ναι.
0: Όταν όμως... Ο κάθε ακροατής αρχίζει και αναφέρει 15 ονόματα.
6: Δεν το κάνουν όλοι, κύριε Παρδάλη.
0: Όχι, αλλά το κάνουν αρκετοί.
6: Φέρνουν 10 άνθρωποι την ημέρα, 15 την ημέρα. Στην εβδομάδα, ξέρω εγώ, είναι 70 άνθρωποι να πούμε. Δεν παίρνει κάθε μέρα ο ίδιος.
0: Όχι, βέβαια.
6: Ωραία. Είναι στους 70 της εβδομάδος, στους 80. Είναι 2-3 που το κάνουν. So what, να πούμε, που θα πει και ο κύριος Μπούμεραγκ. Τι έγινε. Ίσα-ίσα.
0: Καταγράφω την.
6: Έτσι είναι, μα.
0: Την όχι, τις τοποθετήσεις σας. Γιατί δεν θεωρώ την αντίδραση.
6: Το αλατοπίπερο της ζωής είναι κάποιοι. Ο προηγούμενος κύριος, εγώ τον γουστάρω. Έχει το στυλ του. Ο προηγούμενος ο κύριος.
0: Ο καθένας, είναι...
6: Ο ξηρομερίτης έχει το στυλ του. Η λευκή έχει το στυλ της. Ο κριτικός που μου τάχωσε, που είχε εμπάθεια εδώ και χρόνια με την πάρτη μου. Κανένα πρόβλημα, ναι. Έχει το στυλ του.
0: Ναι.
6: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
6: Δηλαδή, εκείνο το θέμα. Να συντονιστείς, ας πούμε, σε μια εκπομπή λόγω, ας πούμε, ακροατών και τα λοιπά, που βγάζετε γραμμές, όταν συντονίζεσαι, δεν ξέρεις ποιος θα βγει την συγκεκριμένη μέρα. Και είναι το ωραίο.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
6: Ούτε εσύ δεν, μπράβο. Οπότε εκείνη η πλάκα. Είσαι εξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, ξεσκονίζεις, μαγειρεύεις, ό,τι θες κάνεις, γράφεις, διαβάζεις και ακούσεις την παράλληλα και το ραδιοφωνάκι σου. Και σου κάνει την παρέα σου. Θα βγει ξαφνικά η Λευκή. Δεν το ξέρουμε. Δευτέρα θα βγει, Σάββατο θα βγει, σε δύο εβδομάδες θα βγει. Εκείνη η πλάκα. Μετά θα βγει ο Μπούμερα. Μετά θα βγει ο, πώς τον λέμε τον άλλο, τον κύριο από το Μόντρεαλ.
0: Μυρμηδόνα, ένα λεπτό διακοπή, είναι μία.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real. What, να πούμε που θα πει και ο κύριος Μπούμερανγκ. Τι έγινε. Ίσα-ίσα.
0: Καταγράφω την.
6: Έτσι είναι, μα.
0: Την όχι, τις τοποθετήσεις σας. Γιατί ναι, δεν θεωρώ την αντίδραση.
6: Το αλατοπίπερο της ζωής είναι κάποιοι. Ο προηγούμενος κύριος, εγώ τον γουστάρω. Έχει το στυλ του. Ο προηγούμενος ο κύριος.
0: Ο καθένας, είναι.
6: Ο ξηρομερίτης έχει το στυλ του. Η Λευκή έχει το στυλ της. Ο κριτικός που μου τάχωσε, που είχε πάθεια εδώ και χρόνια με την πάρτη μου. Κανένα πρόβλημα, ναι. Έχει το στυλ του.
0: Ναι.
6: Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνη το θέμα. Να συντονιστείς, ας πούμε, σε μια εκπομπή λόγω, ας πούμε, ακροατών και τα λοιπά που βγάζετε γραμμές. Όταν συντονίζεσαι, δεν ξέρεις ποιος θα βγει την συγκεκριμένη μέρα. Και είναι το ωραίο.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
6: Ούτε εσύ δεν, μπράβο. Οπότε εκείνη η πλάκα. Είσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, ξεσκονίζεις, μαγειρεύεις, ό,τι θες κάνεις, γράφεις, διαβάζεις. Και ακούσεις την παράλληλα και το ραδιοφωνάκι σου. Και σου κάνει την παρέα σου. Θα βγει ξαφνικά η Λευκή. Δεν το ξέρουμε. Δευτέρα θα βγει, Σάββατο θα βγει, σε δύο εβδομάδες θα βγει. Εκείνη η πλάκα. Μετά θα βγει ο Μπούμερα. Μετά θα βγει ο, πώς τον λέμε τον άλλο, τον κύριο από το Μόντρεαλ.
0: Μυρμηδόνα, ένα λεπτό διακοπή, είναι μία.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
8: Radio Preveza.

0: στυλ του.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εκείνη το θέμα. Να συντονιστείς, ας πούμε, σε μια εκπομπή λόγω, ας πούμε, ακροατών και τα λοιπά που βγάζετε γραμμές. Όταν συντονίζεσαι, δεν ξέρεις ποιος θα βγει την συγκεκριμένη μέρα. Και είναι το ωραίο.
1: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εσύ δεν, μπράβο. Οπότε εκείνη η πλάκα. Είσαι εξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, ξεσκονίζεις, μαγειρεύεις, ό,τι θες κάνεις, γράφεις, διαβάζεις και ακούσεις την παράλληλα και το ραδιοφωνάκι σου. Και σου κάνει την παρέα σου. Θα βγει ξαφνικά η Λευκή. Δεν το ξέρουμε. Δευτέρα θα βγει, Σάββατο θα βγει, σε δύο εβδομάδες θα βγει. Εκείνη η πλάκα. Μετά θα βγει ο Μπούμεραν. Μετά θα βγει ο, πώς τον λέμε, τον άλλο τον κύριο από το Μόντρεαλ.
1: Μυρμηδόνα, ένα λεπτό διακοπή, είναι μία.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα λεπτό μετά τη μία, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ηχών πλέον και ο Μυρμηδόνας. Ελάτε.
0: Μια ερώτηση, ο καπετάνιος από τον Βόλο μήπως πήρε αυτές τις μέρες? Ξέρετε ποιον λέω?
1: Ναι, όχι.
0: Δεν μου κάνανε τραπέζι, θυμάστε?
1: Ναι, είναι την περασμένη εβδομάδα.
0: Α, δεν έχει πάρει ακόμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Κακό ήτανε?
1: Όχι, μα δεν είπα.
0: Δηλαδή συντονίστηκε τώρα ο ακροατής. Α, πώς σου λέει, θυμήθηκε το καπετάνιο από τον Βόλο. Και αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρωτοσέλιδο σήμερα, αυτό ήθελα να πω βασικά. Το οποίο μου προβλημάτισε χοντρά. Τουρκική εισβολή, λέει, δια νόμου. Και λέει, και έχει βγάλει το πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ και τον διευθυντή, τον Τούρκο, τον λένε Σεντήρ από ό,τι βλέπω. Και αποκαλύπτει, ο οποίος είναι εκφραστής, ας πούμε, του κόμματος του Ερντογάν, αυτός ο εκδότης της Μιλιέτ, ο διευθυντής, συγγνώμη, της Μιλιέτ, και αποκαλύπτει, λέει, τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Δηλαδή, φύγαμε από το Κάζους Μπέλι που είχαν κάνει η Εθνοσυνέλευση Τουρκική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην τολμήσετε, Έλληνες, να κάνετε επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων σας από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12, όπως έχει όλος ο πλανήτης. Η μόνη χώρα που δεν το έχει είμαστε εμείς. Και έχουμε πάει τώρα, όχι μην τολμήσετε να κάνετε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά σας υδάτα, αλλά δια νόμου θα σας επιβάλλουμε τη γαλάζια πατρίδα και μην τολμήσετε να κουνηθείτε. Το είδατε το πρωτοσέλιδο σήμερα. Χθες δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα εννοώ τη Δευτέρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν, οι κρίζες ζώνες, λέει, θα μετονομαστούν σε θάλασσα, λέει, ειδικού καθεστώτος, όχι σε εισαγωγικά. Η φράση της τρεις λέξεις θάλασσα ειδικού καθεστώτος την έχει σε εισαγωγικά. Άρα είναι επιλέξη στη Μιλιέτ. Όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει, λέει, το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Όπα. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχεται, κύριε Παρδάλη.
1: Καλά, το ότι το λένε οι Τούρκοι δεν σημαίνει ότι ισχύει.
0: Το ότι το λένε οι Τούρκοι, ναι, όχι. Υπογραμμίζω το ότι αυτό ο πρόλογος μου ήταν. Έχει γίνει μια αναβάθμιση της πρόκλησης από το θα σας κάνουμε τα, δηλαδή Κάζους Μπέλι, μην τολμήσετε και αούριδες να πάτε από τα 6 στα 12. Τώρα φύγαμε, άλλαξε επίπεδο πίστα η πρόκληση και μιλάμε για άλλα έργα. Πάμε, νομοθετούμε για ούριδες, πώς τη λένε,

0: Μαβίμα βατάν, πώς το λένε οι Τούρκοι. Μαβίμα βατάν. Γαλάζια πατρίδα, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Το κάνουμε νόμο. Δηλαδή, αυτό είναι αναβάθμιση της πρόκλησης. Χοντρή κιόλας, έτσι νομίζω. Η μόνη, έχω να πω και μια αμυδρή ελπίδα. Το πλοιάριο, το περίεργο, το πες το.
1: Το ντρόν, το ντρόν.
0: Η Λευκάδα, το ντρόν, το Z-Drone, μπράβο. Πλάκα-πλάκα γράφαν κάτι δημοσίευματα, 60 κιλά μωρέ είχε λέει. Άλλοι λέγανε 100. Εγώ δεν έχω διαβάσει σε πολλά σημεία σοβαρά ότι ήταν 300-320 κιλά κρυκτικά.
1: Εγώ διάβασα τον τύπο του σκάφους,
0: ναι,
1: και λέει στις προδιαγραφές, ναι, του ότι μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 200-230 κιλά. Δεν ξέρω.
0: Οκ. Okay. Ωραία. 230.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν. Δηλαδή και το 300.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω από κατά. Αλλά πάντως και 60 δεν ήταν από ό,τι φαίνεται.
0: Okay. Λοιπόν, εκείνοι που ξέρουν σίγουρα είναι στο Σκαραμαγκά που το κάναν φίλο και φτερό. Έτσι διαβάσαμε. Και έτσι διαβάσαμε και στο.
1: Κοιτάξτε, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Σήμερα, ναι, υπάρχει και ένα βιντεάκι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο το βιντεάκι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, βγάλαν τα εκρηκτικά, τα καταστρέψαν οι άνθρωποι. Ναι. Το υπόλοιπο το σκάφος το έχουν, το κάνανε φίλο και φτερό.
1: Προφανώς.
0: Και κοιτάνε το know-how.
1: Προφανώς.
0: Η μόνη ελπίδα που έχω, να το πω και αυτό, χωρίς να είμαι Μητσοτακένσκι, δεν γουσταρούν ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Μητσοτακένσκι. Αλλά, αν βρήκε τρόπο ο Ζελένσκι, το φιλαράκι του πρωθυπουργού μας, είναι φιλαράκια, έχουν αγάπες. Λοιπόν, αν βρήκε έναν εύσχυμο τρόπο, είναι ένας εύσχυμος τρόπος, πλάκα-πλάκα, να έδωσε know-how σε στυλ, κάναμε μια πατατιά και το βρήκαν οι Έλληνες και το πήρανε και το κάναν φίλο και φτερό και πήρανε το know-how. Δεν είναι κακό. Δηλαδή,
1: ο κύριος Δένδιας είπε ότι από αυτό που έχουμε δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε και τέτοια. Άρα τα ξέραμε.
0: Okay.
1: Λέω, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ακουστούν πάρα πολλά. Είναι σαν την αστυνομία, κύριε Παρδάλη. Όταν καταζητεί, πάει να επιλύσει ένα έγκλημα κτλ. Βλέπετε, ακούγονται 500 διαφορετικές ανακοινώσεις. Για να μην ξέρει η κοινή γνώμη τι της γίνεται μέχρι να επιληθεί ο γρίφος. Έτσι είναι και στο πόλεμο. Δεν είναι. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Εντάξει, καλά κάνετε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα που είπα δεν την έβρισα την κυβέρνηση χωρίς να με νουβλού, έτσι. Αλλά αν μας έκατσε έτσι και πήραμε και κάτι της που λέει ο λόγος από know-how.
1: Δηλαδή,
0: αντί να πει επίσημα η Ουκρανία, δώσαμε know-how στην Ελλάδα γιατί έχουν μια πρωτοπορία και στα εναέρια WAVs αυτή, τα drones και στα θαλάσσια και τα υποθαλάσσια. Έχουν βουλιάξει.
1: Καλά, δεν τα φτιάχνουν μόνοι τους. Σε συνεργασία τα φτιάχνουν, δεν τα φτιάχνουν μόνοι τους.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σαν χώρα επειδή είναι σε πόλεμο, ας πούμε, το έχουν προχωρήσει.
1: Ναι, το έχουν.
0: Επειδή έχουν κίνητρο κτλ. Ναι. Λοιπόν.
1: Εμένα άλλο με απασχολεί. Εγώ είδα ότι αυτό το drone,
0: ναι,
1: το έσαιρνε το αλλιευτικό.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Μετά μάθαμε ότι είχε εκρηκτικά και ότι οι πυροκροτητές του είχαν διαλυθεί.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε
0: τυχαία να βρεθεί, κύριε Παπαδάκη.
1: Άγιο είχαμε.
0: Εντάξει, είπαμε τα σενάρια. Mm. Ωραία, δεν πειράζει. Σας είπα τώρα. Okay. Παλικαράκια είναι και οι ψαράδες. Να σας πω κάτι. Του θυμάστε τους υψαράδες όταν βούλιαξε το Sea Diamond, το πέσω πρώτα το Express Amina, το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Το 2000, το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Τα ποια παλικαράκια βγήκαν πρώτα και σώσαν.
1: Πήγαν όλα τα ψαράδες. Πάντα.
0: Αλλά όσους σώσανε, ποιοι τους σώσανε.
1: Ο ψαράς είναι αυτός που ξέρει να παλεύει με τα κύματα τώρα και μετά έρχεται και το λιμενικό, βέβαια, εντάξει, που έχει την τεχνογνωσία.
0: Το λιμενικό να είχαμε να λέγαμε. Πρώτα βγήκαν οι ψαράδες της Παρικιάς, της Πάρου και σώσαν τον κόσμο.
1: Μετά.
0: Ναι ή όχι.
1: Ναι, ισχύει βεβαίως.
0: Ωραία. Μετά από 6-7 χρόνια είχαμε μέσα στη Σαντορίνη, ακόμα είναι το ναυάγιο μέσα στην καλτέρα,
1: ναι.
0: Που το Sea Diamond, αν θυμάστε, που επειδή η Ελλάδα είχε μάθει από το Express Amina το 2000, στο Sea Diamond που βούλιαξε τελείως, δηλαδή ακόμα εκεί είναι, έναν μόνο νεκρό είχε, ένα Γάλλο τουρίστα, θυμάμαι. Έναν μόνο.
1: Αγνοούμενο.
0: Όχι, πνίγει.
1: Τον βρήκανε τελικά.
0: Ένας Γάλλος τουρίστας.
1: Ναι.
0: Ένας. από τους... Είχε πάνω 2-3 χιλιάδες κόσμο και πνίγηκε ένας άνθρωπος. Οκ, εντάξει. Ένας Γάλλος τουρίστας. Στο Σιντάιμον.
1: Γιατί προλάβει. Καλά, εντάξει, ήταν διαφορετικά περιστατικά, βέβαια, έτσι.
0: Κύριε Παρδάλη, έφυγα από το Express Άμυνα το 2000 και πήγα στο 2007 που είναι ένα άλλο ναυάγιο σε άλλο νησί. Και λέω.
1: Και άλλες συνθήκες. Και
0: επενέβησαν οι ψαράδες, αν ενθυμίστε.
1: Ναι.
0: Και αυτοί σώσαν υποδειγματικά όλους τους πάντες πλην ενός Γάλλου τουρίστα.
1: Α, μην πάτε πολύ μακριά, και στο μάτι ψαράδες.
0: Και στο μάτι πάλι ψαράδες βγήκανε. Μπράβο, ακριβώς. Διότι αυτό είναι η ναυτοσύνη του Έλληνα. Έχουμε μια αλφα ναυτοσύνη εδώ και 5-10 χιλιάδες χρόνια, ξέρω εγώ πόσα είναι.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ωραία. Το ότι τα παλικαράκια αυτά τα δύο εκεί, οι αδέρφια ήταν τι ήτανε, το κάνανε έτσι το έργο, μπορεί να είναι και έτσι όπως το βγάλανε, μπορεί να είναι και αλλιώς. Έπρεπε να
1: εγώ λέω αυτό που είδα τώρα, αν είναι αλλιώς.
0: Ορίστε.
1: Λέω αυτό που είδα τώρα, αν είναι αλλιώς. Δεν το ξέρω.
0: Δεν ήμασταν μπροστά.
1: Όχι, αυτό που είδα, λέω, στο βίντεο και στις φωτογραφίες.
0: Η ανακοίνωση πάντως των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι μεγάλο λέει δώρο το ότι έπεσε στα χέρια μας και στο Σκαραμακά το κάναμε φίλο και φτερό, να το πω και αυτό. Το λένε, το έβγαλε ανακοίνωση. Οι στρατιωτικοί βγάλαν ανακοίνωση. Εντάξει, δεν είναι κακό. Θα δούμε. Το ερώτημα είναι το άλλο. Θα προλάβουμε σε μια κρίση τώρα το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι φαίνεται να τα έχουμε έτοιμα να την κάνουμε τη δουλειά. Με πιάνετε.
1: Ναι.
0: Εκείνο όλο το έργο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν είναι άσχημα αυτά. Τα αμολάς, κύριε Παρδαλή, αμολάς που λέω λόγος 200-300...
1: Τι θέλουμε να κάνουμε τέτοια, όμως.
0: Περίμενε. Μες στις Κυκλάδες, ναι. σε χώρους αποκρύψεως, με πιάνεις.
1: Ναι.
0: Κάντε να σου κουνηθεί ο πάσα ένας.
1: Και άμα πάει και πέσει πάνω γάνα τουριστικό, τι θα γίνει.
0: Λέμε να έχει γίνει το έργο να γίνεται τσουτσουμπρούτζου. Τι τουριστικό. Όταν γίνεται τσουτσουμπρούτζου, κύριε Παρδάλη μου, είναι τώρα σαν τα στενά του Ορμούζ. Τελειώνει το έργο, δεν έχει πάνω κάτω, αρχίζουν άλλα έργα. Με πιάνεις.
1: Με βάση αυτά που πάνε οι Τούρκοι.
0: Συγγνώμη, πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν το είδα, ρε Μυρμηγκό, να το διάβασα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι να σας πω. Τρίβονται και αυτοί στην κλίτσα του Τσοπάνινα.
1: Μάλιστα.
0: Δημοσίευμα της Μιλιέτ, έτσι. Δεν τα βγάλαμε από την κοιλιά μας.
1: Όχι, τα άκουσα, ναι.
0: Όχι, τα άκουσα. Ο κόσμος τα δες στα περίπτερα να κρέμονται. Χθες τη Δευτέρα. Μην βγει πάλι ο άλλος από την Κρήτη και με βρίζει, please.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον αγαπώ πολύ, να ξέρει.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
0: Με βρίζει πάλι. Με ρέγουλα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέλατε.
2: Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί σου, αλλά σε ακούω χρόνια.
1: Να είστε καλά.
2: Τελευταία φορά όμως, όταν σε άκουσα που είχες πρόβλημα με το λαιμό σου.
1: Ναι.
2: Σε είχα πάρει τηλέφωνο γιατί στενοχωρέθηκα πάρα πολύ και επειδή σε είχα ένα γιατρό στο Ερίκο Δινά, δεν ξέρω αν θυμάσαι,
1: ναι.
2: Που σου είπα να πας στο εκ μέρους μου, στον Παπάζογλου εκεί, γιατί είχε πάει και ένας άλλος φίλος μου, Γιούρκη, αλλά σε βλέπω, που σας είχα ρωτήσει για τον Πλάτωνα, δεν ξέρω για
1: ποιον. Θυμάμαι.
2: Για τη Γερμανία τότε.
1: Ναι.
2: Και τώρα βλέπω ότι πάτε πολύ καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Και σας νιώθω, επειδή μου είπατε ότι στον Άγιο Σάββα έγινε αυτό το πράγμα, επειδή εκεί πέσανε και το παιδί μου 50 χρονών, σας εκτιμώ ακόμη περισσότερο, γιατί από τότε που έχασα το γιο μου έφυγαν όλες οι ιδεολογίες από μέσα μου, θρησκευτικές, τα πάντα, και ζω σε μία μοναξιά τώρα. Εδώ σε όλη μου τη ζωή είχα ζήσει μποέμικα, ήμουν άνθρωπος της νύχτας, είχα περιουσία μεγάλη, είχα τα πάντα, τώρα δεν έχω τίποτα, αλλά είμαι ευτυχισμένος έστω και που δεν έχω. Και σε πήρα μόνο γι' αυτό. Και στενοχωρέθηκα με ένα κύριο που κατηγορούσε το Ιράν και το άλλο, το
1: Λιβάνο.
2: Και το, και του είπατε για τα παιδιά που σκοτώνουν αυτοί, ο Ντανιάχος το, και με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω στενοχωριέμαι, όχι για αυτούς πολεμά, για τα παιδάκια τα οποία σκότωσε 17 μαθήτριες, 157 κάτι τέτοιο εκεί, στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Επειδή έτυχε να πάω στο Ιράν πριν χρόνια πολλά. Μανώλη, δεν ξέρω τι εντύπωση έχεις, αλλά εάν δεις μορφωμένους ανθρώπους, εάν δεις τα μετρό τους, αν δεις τη συγκοινωνία, αν δείτε τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμια τους, θα τρελαθείτε. Μπήκα μέσα στο μετρό και βλέπω απέναντι, απάνω από την πόρτα, την Παναγία, ένα μια άμπελο και δίπλα το Χριστό. Τι λέει, σου λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ένας κύριος τελικά ήξερε γερμανικά και το ρώτησα, λέω, τι αυτό τελικά. Α, μου λέει, έχουμε και χριστιανούς εδώ στο κράτος μας. Έλα σου δείξω, μου λέει, και μετά πάει και μου δείχνει ένα άλλο σκαρίσμα για τους Ζωροάστρας, ξέρω εγώ τι είδα αυτή ή κάτι άλλο. Και όλο το μετρό έχει διάφορα θρησκευτικά σύμβολα επάνω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει ο Ντανιάχου, του γνωρίζετε.
1: Όχι, βέβαια, οι Μουλάδες έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο Ιράν, έτσι.
2: Ξέρω, αλλά ακούστε με κάτι όμως, αν μου επιτρέπετε για 2 λεπτά.
1: Παρακαλώ.
2: Στις 7 Οκτωβρίου, όταν έγινε το μακελιό εκεί στο πάρτι, θυμάστε,
1: Τι εννοείτε τώρα,
2: στις 7 Οκτωβρίου που μπήκανε μέσα στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ, ναι.
2: Ναι, και έγινε το μακελιό, σκοτώσανε πολλούς και πέραν πάρα πολλούς.
1: Ναι, ναι.
2: 5 μέρες πριν γίνει αυτό, η Μοσάντ είχε ειδοποιήσει τον Ντανιάχου ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζετε αυτό.
1: Έχουν ακουστεί αυτά, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
2: Ναι, έχουν ακουστεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία που ήρθε να κάνει το συμβασμό, δεν θα μιλήσω άλλη φορά εγώ έτσι, γιατί δεν μ' αρέσει να ακούω όλους τους ακροατάς του και εσένα. Λοιπόν, όταν ήθελε να κάνει ειρήνευση στο Παλαιστινιακό Τραμπ που ήρθε, ξέρετε που πήγε πρώτα?
1: Πού πήγε?
2: Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που... Εκεί στη Ιερουσαλήμ, πώς λέγεται αυτό το κράτος?
1: Στο Ισραήλ.
2: Για να μνηστεύσει τον Ντανιάχου. Γιατί ο Ντανιάχου, το ξέρετε και αυτό οπωσδήποτε, να μην συνεχίσω. Το ξέρετε ότι διώκεται για κακούργημα.
1: Ναι.
2: Α, ωραία, θα το ξέρετε λοιπόν. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του αρνήθηκε. Και μετά από την Αμερική πάλι 2 φορές το πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πάλι του αρνήθηκε. Και τώρα τελευταία ήταν να παρουσιαστεί, του πήγε ένταλμα για να δικαστεί. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο δικαστήριο, και γι' αυτό ίσως.
1: Καλά, και να σταματήσει ο πόλεμος, πάλι δεν πρόκειται να δικαστεί ποτέ ο Ντανιάχου.
2: Δεν νομίζω. Μετά και ένα άλλο, αδερφούλη μου, να σου πω για τον Μπεζελένσκι και για τον Πατριάρχη. Όταν ήταν πρόεδρος στην Αμερική ο γέροντας εκείνος, πώς το λέγαμε, πριν το Τραμπ, είμαι και παθαίνω και τέτοιο. Λοιπόν, θα το θυμηθώ, ο πρώην, κάλεσε τον Πατριάρχη στην Αμερική, ο Μπάιντερ, και του είπε να αποσκυρτήσει την εκκλησία της... πώς λέγεται το κράτος που δώσε, λέει, και με βοήθησε με λίγο...
1: Ουκρανία.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, την εκκλησία της Ουκρανίας να την αποσπάσει από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Και το έκανε. Ξέρετε, το επόμενο Πάσχα πόσο αίμα χύθηκε αναμεταξύ των 2 πατριών, άλλοι που υποστήριζαν τη Μόσχα και άλλοι εκείνο. σκότωσε πάρα πολλούς παπάδες και τα λοιπά, έκαψε πολλά μοναστήρια. Πριν ένα μήνα πήγε στην Τουρκία ο Ζελένσκι και πήγε και επισκέφθηκε τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη, ο πολιτικός είδε, δεν έχει καμία σχέση με τα εκκλησιαστικά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί κανονίζει τώρα να το απεσπάσει και τη Γεωργία.
1: Ναι.
2: Από εκεί. Ήρθε προχθές εδώ στο κοινοβούλιο αυτός ο Πατριάρχης. Λοιπόν, και μιλούσε εκεί πέρα και ανάμεσα σε περισσότεροι οθούνται εκ των όπιστων και τελπά. Είναι πισογλέντιδες βέβαια.
1: Μιλάτε τέτοια.
2: Πισογλέντιδες.
1: Μιλάτε τέτοια.
2: Εντάξει, συγγνώμη, δεν νόμιζα ότι δεν είναι τόσο πολύ βαριά, δεν θα το ξαναπώ.
1: Και βέβαια είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το παίρνω πίσω, γιατί γνωρίζω, έχω ασχοληθεί με αυτούς και με τον... τέλος πάντων, λοιπόν, και αντί να πάει σε ένα νοσοκομείο, να πάει στον Άγιο Σάββα, να πάει στο Μεταξά, να πάει εδώ να δείξει ότι σαν χριστιανός και τα λοιπά, παρά έκανε διάφορες συμβασμούς εδώ με την πολιτεία και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το αξιωμά του. Δεν τα είπα καλά, αλλά σας είπα αυτά τα λίγα τώρα. Κάποια άλλη στιγμή πιστεύω να τα καταφέρω να σου πω περισσότερα, αλλά μου αρέσει να ακούω όλους.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
2: Και το Δημήτρη από το Κερκέρα και την Λευκή, μου αρέσουν όλοι οι ακροατές σου. Και μ' αρέσει και η τοποθετήση σου που είναι χωρίς διάκριση. Καταλάβατε.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κύριε Παναγιώτη.
2: Σου μιλώ μέσα από την ψυχή μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ακούω καλά και εύχομαι να περάσεις και τα 100 χρόνια στη ζωή σου. Και να αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου και δεν σε αγαπάει. Όχι, δεν σε αγαπάει. Αν αγαπιέστε, να της πεις μου πένα γεροντάκι. Ότι αυτή την αγάπη, γιατί η αγάπη ξεφτίζει πολλές φορές.
1: Να
2: τη μετατρέψουν σε λατρεία.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Μενολή. Να σου δώσω μια συμβουλή ακόμα.
1: Δώστε μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα με την γυναίκα σου ή η γυναίκα σου με σένα, να της λες, αγάπη μου, αυτό που λες θα το πάρω και θα το βάλω στο μυαλό μου να το σκεφτώ. Πάρ' και εσύ τη δική μου τη γνώμη και σκέψου, θα την κοιμήσουμε ένα βράδυ στο κρεβατάκι μας και την άλλη μέρα το πρωί στον καφέ, δεν με τις αποφάσεις μας. Δεν ξέρω, καλό, ε?
1: Δεν κακό.
2: Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
2: Σε ακούω χρόνια και θα σε ακούω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πόσο
2: ενθουσιασμένος είμαι που μίλησα μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα.
2: Ο Θεός μαζί σου.
1: Ναι. Γεια σας, γεια σας. 22 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχουμε πάει σε ρί από τις 11 και θα βάλουμε τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε 28 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας Τόρπη, η μαγεία λέει του ραδιοφώνου γίνεται απολύτως καταπληκτικά, αλλά εντάξει δεν είναι τίποτα το φοβερό βέβαια Τόρπη. Η ευαισθησία του κυρίου Λευτέρη για τα παιδιά λέει ήταν εντυπωσιακή. Ο Τσίπρας πέτυχε τη ρύθμιση του χρέους για 100 χρόνια. Ναι ρε Μιχαλή, θα μου βγείτε τώρα και οι υπερασπιστές του Τσίπρα όσοι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά κυρία Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο! 984. Έχεις δίκιο. Και εγώ το βλέπω αυτό που λες. Ελάτε κυρία Γιώτα τώρα. Μην ενοχλήστε. Ναι, κυρία Μάιρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Μου λέει εδώ ότι εγώ δεν είπα να επιτρέπεται λέει μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Το μήνυμα μου άφηνε περιθώριο για παρανόηση. Αν επιτραπούν οι χαιρετισμοί, θα πρέπει να επιτραπούν για όλους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν χαιρετισμούς και Έλληνες του εξωτερικού. Όχι μόνο να στέλνουν, έτσι θα νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Δώσε και τους χαιρετισμούς μου στον Μπούμεραγκ, αν είναι δυνατόν. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά, να είστε καλά. Φαντάζομαι τους έχει ακούσει. Μαζεύω τις απόψεις σας. Βλέπω ότι σήμερα που είπα, ας πούμε, ότι θα εφαρμοστεί αυτό, βγαίνετε και λέτε όχι να στέλνει, να χαιρετάει ο κόσμος. Προχτές που χαιρετούσε ο κόσμος, βγαίνανε και λέγανε άλλοι όχι να μην χαιρετάει ο κόσμος. Να είναι και όλοι ευχαριστημένοι, αποκλείεται πάντως, να το ξεκαθαρίσουμε. Και βέβαια εγώ θα φταίω, δεν θα φταίει κανείς άλλος. Λοιπόν, τι βλέπεις, μου λέει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος για την Eurovision. Δεν βλέπω. Ελάτε σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαι. Το Σάββατο σε επίπεδο πρόεδρος να είμαστε καλά. Κουτσομπολιού μπορεί να κάτσω να χαζέψω αναλόγως της ώρας και αν έχει περάσει η Ελλάδα που προφανώς θα έχει περάσει τον τελικό. Να κάτσω να χαζέψω κανένα τέταρτο, 20 λεπτό, μισά ώρα. Μέχρι εκεί αντέχω. Για την Τετάρτη που με ρωτάτε για το παιχνίδι, αυτό του Παναθηναϊκού έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω, προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω όμως ούτε και τι θα γίνει, αν με ρωτάτε. Γεια σας κυρία Γιώτα. Άλλη κυρία Γιώτα. Και η κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία. Η κυρία Αντωνία. Πολλούς χαιρετισμούς βλέπω εδώ, στέλνετε μηνύματα. Δεν έχει νόημα, ξέρετε, το να κάνει ένας κριτική στον άλλο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, τελικώς μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, μάθαμε από πού προέρχεται το ντρόουν. Προσωπικώς, ό,τι έχετε διαβάσει και ό,τι έχετε ακούσει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν ξέρετε εσείς, θα το πείτε και σε μένα.

Αυτές μου λέει εδώ ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, οι εκπομπές λέει που έχουν γεμίσει την τηλεόραση με περσόνες του διαδικτύου. Ναι, δεν ξέρω, δεν τις παρακολουθώ. Μη σας πω ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Λοιπόν, η υπερβολή λέει είναι αυτό που είναι κακό. Είναι άλλο πράγμα να βγει κάποιος και να πει χαιρετίσματα στον τάδε και άλλο να λέει καμιά τριανταριά ονόματα. Ωραία ρε Γιάννη, και ξεκινάει λοιπόν κάποιος να πει χαιρετίσματα σε τρεις και οι τρεις γίνονται αυτά, θα τον κόβεις, θα δυσαρεστείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, δεν διαφωνώ. Να, ο ένας είπε τρεις, ο άλλος είπε τέσσερις, σε μένα γιατί δεν μ' άφησες να πω, θα έλεγα τέσσερις, θα έλεγα πέντε. Δεν βγαίνει μετά. Και ο Πουαρό το ίδιο μου λέει εδώ πέρα. Την άπλετη θετική μου ενέργεια στο μπούμερακ, όχι απαγορεύσεις, όχι ασυδοσία. Να, συμφωνώ. Απόλυτος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιάννη. Άλλος κύριος Γιάννης. Να είστε καλά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τη μία φτάσαμε. Τι έγινε, μου λέει τελικά, για 2 χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων, των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. Ας περάσουν αυτά τα 2 χρόνια. Και βλέπουμε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Και ο κύριος Θανάσης. Γεια σας κύριε Θανάση. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άρε λέει κακομοίρη Μανώλη, θέλεις να κρυφτείς και το κόλλημά σου δεν σε αφήνει ο πατρινός. Κάτι ξέρετε πατρινέ παραπάνω από εμένα, τι κόλλημα έχω. Γεια σου Νίκο από τα Γιάννητσα. Ωραίες οι φωτογραφίες που έχετε στείλει κυρία εγώ. Ούτε ο Μητσοτάκης λέτε θα τα έλεγε αυτό ο κύριος Νίκος. Γι' αυτά που λέγε ο Μιχάλης νωρίτερα. Γιατί μπορεί να τα έλεγε. Δεν ξέρετε. Τραγουδάκι.

40 λεπτά μετά τη μία. Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για τον τρόπο χαιρετισμού. Δεν περιμένω ότι θα σας απασχολούσε τόσο πολύ, τόσο έντονα. Και εγώ, λέει, συμφωνώ με τον Boomerang, ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Εύχομαι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν τα χαιρετίσματα που λέμε, γιατί αισθάνομαι κάποιους ακροατές φίλους και ας μην γνωριζόμαστε. Προφανώς, κύριε Αριστοτέλη, δεν το συζητώ. Εντάξει, ο καθένας το πώς αισθάνεται. Ευχάριστη εβδομάδα, κύριε Μανώλη. Αν κάποιος αισθάνεται, ο κύριος Λευθέρης, ότι πρέπει να στείλει χαιρετισμό σε κάποιους, θα το κάνει, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση του χρόνου που κρατάει την τηλεφωνική συνομιλία, και θα πρέπει να είστε σκληρός. Σωθήκατε τώρα, κύριε Λευθέρη. Βρήκατε και άνθρωπο να είναι σκληρός. Και η κυρία Κλέρη, γεια σας, κυρία Κλέρη. Μανώλη, λέει, ίσως μία λύση είναι ο κάθε ακροατής να έχει το δικαίωμα να χαιρετήσει είτε ένα είτε δύο ακροατές κάθε φορά, αλλάζοντας το όνομα ή τα ονόματα κάθε εβδομάδα, αν θέλει. Εντάξει αυτό. Και πώς, κυρία Κλέρη, θα κάθομαι να θυμάμαι εγώ τώρα αν άλλαξε τα ονόματα? Άμα θέλει να χαιρετήσει κάποιος τον Γιώργο, θα χαιρετάει τον Γιώργο. Θέλω να πω ότι αυτό εναπόκειται πλέον στον κάθε ένα προσωπικά. Βλέπω λοιπόν ότι θέλετε τους χαιρετισμούς. Οπότε πάμε με χαιρετισμούς. Κάνε πλάκα, λέει, στο Μυρμηδόνα. Τώρα ήρθε το μήνυμα στα σπαμ, λυπάμαι. Πες του συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Νωρίτερα που βγήκε μία φίλη ακροάτρια και η Γεωργία χωρίς κυρία κτλ. Ο χαρακτηρισμός καθυστερημένα μου έχει στείλει ο κύριος Νίκος, που έκανα εγώ την παρατήρηση. Γιατί δεν μου αρέσει κανείς να αποκαλείται με οποιονδήποτε τρόπο. Τεχνικά, λέει, δεν είναι εντελώς αδόκιμος, γιατί τα άτομα αυτά εμφανίζουν καθυστερήσεις στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη. Δεν λέμε όμως, κύριε Νίκο, το καθυστερημένο είναι. Είναι πολύ υποτιμητικό και είναι τελείως λάθος. Τι πάει να πει καθυστερημένο? Όπως και παλιότερα, λέει, ο χαρακτηρισμός σπαστικό. Σε μια κουβέντα τώρα μιλάμε με την Κατερίνα και να μου πει, ρε Παρδάλη, είσαι σπαστικός. Ναι, εντάξει, αυτό είναι στο επίπεδο της πλάκας. Ένας άνθρωπος όμως που έχει πρόβλημα, δεν τον λέει, που έχει δηλαδή αυτό που λέτε πρόβλημα στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη, δεν τον λέει σπαστικό ούτε καθυστερημένο. Δεν είναι η κοινωνία. Είναι, πώς θα σας το πω τώρα, εγώ το θεωρώ βρισιά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Το θεωρώ βρισιά ακόμα και σε επίπεδο πλάκας. Δηλαδή, ένας γονιός που θα πει στο παιδί του, καλά, καθυστερημένο είσαι. Εγώ το θεωρώ βρισιά. Το θεωρώ προσβολή. Και πιστέψτε με, λέγονται αυτά, δυστυχώς. Γεια σας, κύριε Τάσο. Εγώ θα σας πω τι να... Δεν θέλουμε, λέει, κανέναν τελικά. Εγώ ξέρω ότι... τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μπορώ να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια στιγμή. Ελπίζω να καταλήξω κι εγώ κάπου στο τι θα ψηφίσω. Όχι αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε αύριο το πρωί ψηφίζεις, θα δυσκολευόμουν πολύ. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Γεια σου, λέει, Μανώλη, ακούω, λέει, και σένα που καταγγέλεις τα πεβραγμένα Τσίπρα. Ακούω και τους ακροατές. Μου προκαλεί εντύπωση που όλοι αναφέρονται στον Τσίπρα ως να ήταν η αρχική πηγή του κακού που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Πολύ εύκολα, με τη βοήθεια και των μέσων ενημέρωσης, κάποιοι φαίνεται πως ξέχασαν τι επικράτησε με Σαμαρά Βενιζέλο, τη μιζέρια με τις αλλεπάλληλες αυτοκτονίες και απόγονος, την πείνα και τα συσίδια. Καθόλου, κύριε Γιώργο. Ξεχνούν και τα μνημονιακά ζάπια Σαμαρά. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, βεβαίως. Όπως ξεχνούν και τους χειρισμούς Γεωργάκη Παπανδρού. Πασόκ. Ακούτε αυτό. Όλα αυτά ειλικρινά, χωρίς τη διάθεση υποστήριξη στον Τσίπρα, απλά για λόγους δικαίου και μη λύθεις. Όχι, μάλλον δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ως προς το εξής. Πρώτον, εγώ δεν θεωρώ τον Τσίπρα την αρχική πηγή του κακού, όπως μου λέτε. Θεωρώ όμως ότι ο Τσίπρας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη,
δημιούργησε ένα αφήγημα ηθελημένα, μη γνωρίζοντας, όπως είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε προσφάτως. Εγώ να δεχτώ και το μη γνωρίζοντας, που δεν το δέχομαι σαν τοποθέτηση πολιτικού και δι πρώην πρωθυπουργού ή ανθρώπου που διεκδικεί την πρωθυπουργία, αλλά έστω, ας πούμε ότι λειτουργεί. Δημιούργησε κάποιες προσδοκίες και η προσδοκία του λαού που τότε δοκιμαζόταν ήταν να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δημιούργησε λοιπόν μία εικόνα, στρεβλή προφανώς, ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει αύριο το πρωί, άντε όχι αύριο μεθαύριο, άντε σε μια εβδομάδα. Και μετά από τις διαπραγματεύσεις που γίνανε και τα όσα συνέβησαν, βρεθήκαμε μάλλον ένα μνημόνιο. Αν πείτε υπήρχε λύση, μπορεί να μην υπήρχε. Εγώ δεν θα αρνηθώ το ότι ενδεχομένως να μην υπήρχε άλλη λύση βιώσιμη για τη χώρα. Αλλά θα ήθελα ο άνθρωπος που έχει εκλεγεί από τους πολίτες με την ελπίδα να αλλάξει κάτι να βγει και να πει παιδιά, σας είχα πει αυτό και αυτό. Το πίστευα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Που είναι πολύ μακριά από αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Θα το κάνω. Αν διαφωνείτε, αυτές είναι οι εναλλακτικές. Και να, εκλογές και αποφασίστε. Μην μου πείτε τώρα ότι πήγες εκλογές μετά το δημοψήφισμα κτλ. Εντάξει. Εγώ μιλάω με ανοιχτά χαρτιά για το τι θα συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει, ας επέλεγε καλύτερα για τους συνεργάτες του. Νέος και άπειρος, τι πάει να πει, δεν κατάλαβα. Τι τον φωνάξαμε, να μας κάνει κούρεμα για πρώτη φορά. Να κυβερνήσει τη χώρα θέλαμε. Νέος και άπειρος. Το ένα στέλεχος κοίταζε δεξιά, το άλλο στέλεχος ετοίμαζε τη διαδοχή. Τα μιλάω για τα μεγαλοστελέχη. Ο άλλος κανόνιζε το μέλλον του. Εντάξει. Σε κάποια στιγμή βρέθηκε ο Τσίπρας να παλεύει μόνος του. Κακός. Ας έβγαινε να καταγγείλει αυτούς που θεωρεί ότι τον άδειασαν, αλλά ήταν η πρώτη φορά αριστερά τώρα. Εντάξει. Αφήστε. Μπορεί, Μάνο. Μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά προφανώς δεν κατεβαίνει κανείς στην πολιτική στο επίπεδο της δυναμικής του Τσίπρα για να είναι τέταρτος και πέμπτος. Ναι, εντάξει, πότε πήγε και με τι αφήγημα, Γιάννη. Πήγε. Ήμασταν ακόμα μεθυσμένοι. Θα κάνουμε την Ευρώπη εμείς ό,τι θέλουμε. Δεν είχαμε πολύ καταλάβει στις εκλογές. Προφανώς και θα τον ξαναψηφίζει ο κόσμος.

θα κρυθεί και ο Τσίπρας όταν έρθει η ώρα. Όταν προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος, που θα δούμε και τα στελέχη, θα δούμε και τις συνολικές θέσεις, θα τα δούμε όλα αυτά και ο καθένας θα αποφασίσει. Πού θα τον κατατάξει. Θα είναι στη δεύτερη θέση, θα είναι στην πρώτη, θα είναι στην τρίτη, δεν ξέρω. Ο κόσμος ψηφίζει. Όλοι μας δηλαδή. Όλοι κρίνονται και η κυβέρνηση κρίνεται και η αντιπολίτευση κρίνεται και οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι και όλοι. Καθίστε να δούμε και πώς θα πάνε να ψηφίσουν όταν θα έρθει η ώρα. Να είμαστε καλά. Γιατί άμα πάνε πάλι μισή, μετά να μην έχουμε απαιτήσεις γενικώς. Καλά είναι να τα λέμε, αλλά από το πληκτρολόγιο εσείς και από το μικρόφωνο εγώ έχουμε μια άνεση. Αλλά ούτε το πληκτρολόγιο κυβερνάει, ούτε το μικρόφωνο. Ούτε εσείς, ούτε εγώ παίρνουμε αποφάσεις. Οπότε, γενικώς, ας είμαστε συγκρατημένοι. Δόξα τω Θεώ, από προσδοκίες έχουμε φάει πολλές. Και από ελπίδες. Το κακό με τις ελπίδες και τις προσδοκίες, ξέρετε ποιο είναι. Ακούγονται ωραίες, αλλά δεν σε χορταίνουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να τις βάλεις στο πιάτο. Ούτε μπορείς με αυτές να πληρώσεις λογαριασμούς. Ούτε μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Και έρχεται η κυρία Ρίτα και στέλνει ένα μήνυμα για να με προσγειώσει. Εντάξει, μου λέει, κούρασες με τα πολιτικά. Πες μας τι θα γίνει με την Eurovision. Κατάλαβες. Πες ρε Κατερίνα τι θα γίνει με την Eurovision. Χαμός. Εντάξει, αυτό. Χαμός θα γίνει, κυρία Ρίτα. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Χαμός, σαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα που δεν είναι ακριβώς εκεί στη Λευκάδα. Χαμός. Έρχε να γίνει κανένα αστείο για να μην περάσουμε στον τελικό. Και άμα δεν περάσουμε στον τελικό, τι θα κάνουμε το Σάββατο. Δεν θα έχουμε άγχος. Αλλά άμα περάσουμε όμως, γιατί βγήκανε σήμερα, άντε αφού θέλετε να τα πω και να κλείσουμε. Βγήκανε, άντε είδα σήμερα τίτλους. Κοίτα να δεις, λέει, το Σαββατοκύριακο θα βγαίνουμε με σημαίες. Δηλαδή θα γίνει κανένα αστείο να πάρουμε καμιά Eurovision πάλι και όλα θα βγει κόσμο, δηλαδή μην... δεν φαντάζομαι να βγει κανείς να πανηγυρίσει, να έχουμε τίποτα τέτοια γελιά. Ξέρω, μπορεί και να έχουμε. Μα είμαστε τώρα για διοργανώσεις. Αυτοί οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, όλοι αυτοί έχουν τεχνογνωσία, τα έχουν έτοιμα τα γήπεδα, τις προδιαγραφές, τα πάντα. Γι' αυτό κερδίζουν συνέχεια. Αυτά. Κούρασε και η Eurovision, δεν μπορώ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα Γιάννης Καραγκευρέκης και ακόμα πιο νωρίς Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 στην δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα στο Real FM, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 και με ημιτελικό Eurovision. Χαμός. Εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.